0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

μάτους και τους κατατεπέκας και τα σπήρα συντρίψα τους παραδείγματος, τους θαμήντας τους χτίσεις και συνεξαρτήσεις και θελά του κέντρου της συνέντριψας και ανάμου της κατάρας, ερήσου φιλάνθρωπε, διό πάντε συντράσουν σώσον ημάς, Κύριε. Αυτούς τους ειδημένες του αυτού τα ρήματα τεβάλλοντα τον φρύνο που προσκαλείς και γινόμενε και σύντροπη την Ανάσταση νέα. Και είδω Χριστός προσήκησε να θέσει πλέγμα το χαίρεται, θα σύντε, εγώ τον κόσμο με νίκηκα και τους δεσμίους με εισάμι. Σπουδάσετε μου προς τους μαθητάς, απαγγέλωσε αυτής ότι προάγω ημάς, εν τη χώρα γαλλιέρα του και είσαι, διό πάντε συντράζομαι, σώσον ημάς, Κύριε. Τι έκτη το φθόνινος η ανάμνηση του γενομένου παραδόξου θαύματος εν κολοσσές της Φρυγίας παρά τα επιστρατείου μου Μιχαήλ, τι αυτή η μέρα άθεσης των Αγίων Μαρτύρων και Ευοξίου, σύνοδος Προομίου και Μακαρίου, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 104 και 1000 στρατιώτε και η Αγία Καροδότη ξύπνησε. Οι Άγιοι Φάσος, ο Πρεσβύτερος, ο Μακάριος, ο Αντρέας και ο Μοναχός Γρήγος, Κυριακός, ο Διονύσιος, Ανδρόνιμος και Εάγιε, Ανθρωπελαγία και Θέπλα και Θεόκτιστος, ο Ναύτιος και Έτερος, Κυριακός, ο Δημότης, Ξυχτεριώτη. Τι αυτή η μέρα συνέδραμε και τα γέννη της υπεραγίας του

Σαββίνη.

Έτ και έτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνησιμου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σε ενούς υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και

0: προσχόμεν.
1: Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήνης Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγέ.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους. Και ούκ ήθελον ελθύν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της και κλειμένης, ιδού το άριστον μου ητίμασα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Οι δε αμελήσαντες απήλθον. Ο μεν εις των ίδιων αγρών, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ούκλης ανάξιοι, πορεύεστε ούν επί τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς. Και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ούκ ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει αυτό, ετέρε πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε εθυμώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολύ γαρ εισήκλητοι, ολίγοι

Ας ακούσουμε την μετάφραση. Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλέα, ο οποίος επρόκειτο να κάνει τους γάμους του ιού του. Και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους εις τους γάμους. Αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Πάλιν έστειλε άλλους δούλους με την εντολή. Να πείτε εις τους καλεσμένους, ετοίμασα το γεύμα μου. Οι τάβροι και τα μανάρια έχουν σφαγεί και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε εις τους γάμους. Αυτοί όμως τους ιγνώησαν και έφυγαν. Ο ένας εις το χωράφι του, άλλος εις το εμπόριόν του. Οι λοιποί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, τους εκακοποίησαν και τους εσκότωσαν. Και ο βασιλεύς εκείνος, όταν το άκουσε, οργίστηκε και έστειλε τον στρατόν του και εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και έκαψε την πόλη τους. Τότε λέγει εις τους δούλους του, «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι καλεσμένοι όμως δεν ήσαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν εις τα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους εις τους γάμους». Και οι δούλοι βγήκαν εις τους δρόμους, εμάζεψαν όλους όσους ευρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από φιλοξενούμενους. Όταν δε μπήκε ο βασιλεύς να δει τους φιλοξενούμενους, είδε εκεί έναν ο οποίος δεν είχε ένδυμα γάμου και του λέγει, «Φίλε, πώς εμπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου?» Αυτός δε έμεινε βουβός. Τότε είπε ο βασιλεύς εις τους υπηρέτες, «Αφού του δέσετε τα πόδια και τα χέρια, σηκώστε τον και ρίξτε τον έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί».

0: όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Δεσπόζεις των Επουρανίων και των Εθνίων από τον Θεό Κύριο και Βασιλεύ του Ισραήλ, που μόνος Άγιος και Αναγής αναπαυόμενος σε την της οπό, μόνο αγαθών και δίκων επίλυψα πεμέ των αμαρτωλών και αγνούντους, και καθάρισε όμως την ψυχή και την καρδία από συγκεκρισίου πορηράς και ικάνωσε όμως την δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένων την της Ιεραρχίας χάρη, παραστηρία και ηλία σου τάση τραπέζι και ιεροποίησε το Άγιον διάκρατον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Σίγαρ προσέχομαι κλείνα στο νήμα αυτού αφιένα και δεομέσου.

Yeah.

Και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, πάντων των δωρητών, ανακαινιστών, αφιερωτών του Αγίου Ναοτούτου και της Ιεράς ημών Μονής. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων Δαμασκηνού, Νικοδήμου και Αλεξάνδρου των Αρχιερέων και Ιερονίμου Ιερομονάχου, πάντων ον, τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντοντε και κοιμημένων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών, της διακονίας ημών. Αμήν. Εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών

0: Τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Διού τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν.

0: εν πρώτης μίστηδη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εισεν έτης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Αποδείχνει.

0: Στο σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε τον ίδιο τον Κύριο να μιλάει και να μας λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει σαν ένα γάμο που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του. Και κάλεσε, λέει, πολλούς εκεί, αρκετοί αρνήθηκαν, κάποιοι τελικά ήρθαν και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένας, λέει, ο οποίος δεν φορούσε ένδυμα γάμου και ο Κύριος τον κατηγόρησε και, λέει, μάλιστα τον τιμώρησε κιόλας και τον έστειλε, λέει, στο πυρ το εξώτερον. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποιο νόημα κρύβεται πίσω από αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος? Γιατί κάθε παραβολή που έλεγε, κάθε εικόνα που έδινε, κάθε μεταφορά είχε από πίσω ένα συγκεκριμένο πνευματικό νόημα. Ποιοι είναι αυτοί οι γάμοι? Μας το είπε ο ίδιος, η Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος είναι αυτός ο πατέρας που παντρεύει το παιδί του? Ο Θεός. Παντρεύει το γιο του, το Χριστό, ο οποίος τον λέμε και νυμφίο, και τον παντρεύει, λέει, με την Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, το σώμα του, οι ψυχές όλων των χριστιανών που αγαπούν τον Θεό. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα του γάμου για να περιγράψει τη Βασιλεία των Ουρανών? Μα γιατί δεν βρήκε πιο χαρούμενο, πιο πανηγυρικό, πιο απολαυστικό γεγονός, θα έλεγα, από τους γάμους, ώστε να δώσει, να περιγράψει το πόσο χαρούμενη, πόσο απολαυστική, πόσο μακάρια θα είναι η Βασιλεία των Ουρανών και μάλιστα στους αιώνες. Και για έναν άλλο λόγο, για να μας πει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δωρεάν. Έτσι, ποιος πάει σε έναν γάμο, προσκαλείται σε ένα γάμο και περιμένει κάποιος ότι θα πάει να πληρώσει? Όλοι καλούνται από την ευχαρίστηση του πατέρα που παντρεύει το παιδί του, καλεί τους ανθρώπους να χαρούν μαζί του και προσφέρει ό,τι έχει καλύτερο να χαρούν, να χορέψουν, να απολαύσουν, να φάνε, να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν, για να χαρούν μαζί του τη χαρά του παιδιού του. Έτσι, δεν περιμένει κανείς να πληρώσει κάποια χρήματα στο γάμο. Είναι δωρεάν η απόλαυση. Έτσι είναι και η Βασιλεία του Θεού. Είναι δωρεάν, είναι χάρισμα του Κυρίου. Ο Κύριος μας τα έχει ετοιμάσει όλα. Να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε μαζί του. Χρειάζεται όμως κάτι, όπως και σε ένα γάμο. Δεν μπορείς να πας σε ένα γάμο ντυμένος ακατάλληλα. Φανταστείτε να πάτε, να σας καλέσουν σε ένα έτσι μεγάλο γάμο, επίσημο γάμο, και να είναι και κάποια πρόσωπα πλούσια, επίσημα κτλ. Και εσείς να πάτε με ένα μαγιό. Δεν θα είναι προσβολή αυτό για τον πατέρα που παντρεύει το παιδί του? Και τι θα σας πει? Βρε, εγώ σε κάλεσα να με τιμήσεις, να χαρείς μαζί μου στη χαρά του παιδιού μου. Δεν ζήτησα από σένα τίποτα και εσύ με προσβάλλεις και μου έρχεσαι γδυτός αντί για ντυμένος και με τέτοια περιβολή. Κάτι παρόμοιο περιγράφει και ο Κύριος στη σημερινή παραβολή. Βρέθηκε κάποιος, λέει, στο γάμο, ο οποίος δεν είχε, λέει, ένδυμα γάμου, και τον τιμώρησε αυστηρά, λέει ο Κύριος. Τον πέταξε στο πυρ το εξώτερον. Τον έστειλε στην κόλαση. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα του γάμου που περιμένει ο Κύριος από μας να φοράμε όταν θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Τι φοράνε εκεί? Δεν θα είμαστε ψυχές, δεν θα είμαστε πνευματικά όντα. Πρέπει να φοράμε κάτι. Κι όμως, τι μας λέει η Αγία Γραφή? Και οι δίκαιοι εκλάμψουν συνοσφωστήρες εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Οι δίκαιοι, δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού, θα λάμψουν σαν φωστήρες, σαν τον ήλιο, λέει, στη βασιλεία των ουρανών. Να το το ένδυμα, το φως. Και μάλιστα το φως του Θεού, το οποίο οπωσδήποτε είναι, έρχεται από το Θεό, διότι ο Θεός είναι φως, αλλά αντανακλάει και σε εμάς. Και λέει πάλι το Ευαγγέλιο, τότε θα καταλάβουμε, λέει, όταν θα πάμε στη βασιλεία των ουρανών, ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα. Θα δούμε και θα καταλάβουμε ότι θα είμαστε ίδιοι όμοιοι με αυτόν, με το Θεό δηλαδή. Γιατί? Διότι θα ακτινοβολούμε και εμείς το φως της θεότητας, το φως το οποίο ακτινοβόλησε και ο Κύριος πάνω στο όρο Σταβόρ, το φως της μεταμορφώσεως. Αυτό περιμένει από μας ο Θεός, να έχουμε την ώρα που θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ιδάλλως δεν πρόκειται να μας κρατήσει εκεί, θα μας πετάξει στο φως το εξώτερον, συγγνώμη, στο σκότος το εξώτερον. Πώς θα αποκτήσουμε αυτό το φως? Λέει ένα τροπάριο που ψάλλουμε κατά την ώρα της βαπτίσεως, «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, Χριστέ ο Θεός ημών». Χριστέ δηλαδή, λέει, δώσ' μου, ντύσε με, με χιτώνα φωτεινό. Εσύ που ντύνεσαι, που περιβάλλεσαι το φως σαν ένδυμα. Πώς θα το αποκτήσουμε αυτό το φως? Ούτω λαμψάτω, λέει το Ευαγγέλιο πάλι, το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν οι άνθρωποι τα καλά ημών έργα και δοξάσουσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Η Αγία μας ζωή, η φωτεινή μας ζωή θα μας δώσει αυτό το φως με το οποίο θα λάμψουμε σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Η Θεία Χάρις, η οποία βγαίνει μέσα από τα μυστήρια, θα μας δώσει αυτό το φως για να λάμψουμε και σε αυτή τη ζωή και να λάμψουμε και στην άλλη. Η ζωή μας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όταν εμφανίζουμε και παρουσιάζουμε τον Χριστό στους συνανθρώπους μας, τότε λάμπουμε με το φως της θεότητος. Και λέει το Ευαγγέλιο πάλι, όσοι εις Χριστόν ενεδύσιστε, συγγνώμη, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστόν. Ένδυμα πάλι. Μπορούμε και πρέπει να ντυθούμε τον Χριστό από τώρα, φανερώνοντάς τον στους συνανθρώπους μας, ώστε πάλι να βρεθούμε στη βασιλεία των ουρανών, λάμποντας με το φως της θεότητος. Έτσι, αδελφοί μου, η ζωή μας πρέπει να είναι φωτεινή. Και να θυμόμαστε το εξής, ότι κάθε φορά που εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, είναι σαν να εισερχόμαστε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Η Εκκλησία είναι εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Κοιτάξτε πάνω τους στρούλους, έχουν το σχήμα του ουρανού, είναι θόλοι. Δεν μπήκαν τυχαία εκεί. Μπήκαν εκεί για να μας δηλώνουν αυτό ακριβώς, ότι εισερχόμενοι στην Εκκλησία είναι σαν να μπαίνουμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών από τώρα. Γι' αυτό και την ώρα που ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, πώς ξεκινάει, τι λέμε? Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογούμε τη βασιλεία του Θεού μόνο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί? Γιατί τότε εμφανίζεται η βασιλεία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ας θυμόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, κάθε φορά που εισερχόμαστε στην Εκκλησία, ότι εισερχόμαστε στη βασιλεία των ουρανών, και να θυμόμαστε τη στιγμή που θα μπούμε πλέον, μετά την ώρα του θανάτου μας, μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί να το θυμόμαστε αυτό? Για να εξετάζουμε και να βλέπουμε τον εαυτό μας αν πράγματι έχουμε το κατάλληλο ένδυμα, για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν έχουμε αυτό το φως, θα μας πει η συνείδησή μας, θα μας λέει η συνείδησή μας κάθε φορά αν έχουμε το φως το κατάλληλο ή δεν το έχουμε. Και αν η συνείδησή μας μας λέει ναι, τότε ας χαιρόμαστε και ας παρακαλάμε τον Θεό να μας κρατάει σε αυτό το φως μέχρι τέλος της ζωής μας. Αν όχι, που ίσως είναι και πιο πιθανό, γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και ξεχνιόμαστε, αν η συνείδηση μας λέει ότι όχι, δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι έτοιμος, δεν έχεις ακόμα το ένδυμα για τη Βασιλεία των Ουρανών, τότε εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο Χριστός. Ας τον παρακαλάμε να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει και ας μας δώσει, να μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε μια καινούργια αρχή και ας του υποσχεθούμε, ας του υποσχόμαστε ότι θα αρχίσουμε πάλι να ζούμε τη ζωή της μετανοίας και τη ζωή σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Εάν το εφαρμόσουμε αυτό πιστά, αδελφοί μου, να είμαστε σίγουροι ότι με το έλεος του Θεού θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία μακάρι ο Κύριος να μας τη δώσει με τις πρεσβείες της Παναγίας του Μητέρας και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Και αγάπης προσέλθετε. Φέρτε μπροστά τα μωράκια πρώτα να φύγουν.

0: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ορθή με τα μαχώτες των δίδων και τα πράγματα άμπλων των ουρανίων των ιδιώτων του Χριστιανού. Αξίως ευχαριστήσομεν τον Κύριο.
1: Σι ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εσύ, Κύριε.
0: Ότι Σύ ο αγιασμός ημών και Εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, Κρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το έθνη ημών, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρδη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, χάρητη και σκέπη της Θείας και ιεράς εικόνος της Ναυπακτιωτήσης και της ιεράς εικόνος της Μυρτιδιωτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και σίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασχής Λαμψάντων, των Αγίης Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ου τον ενχώνε σταύμα εορτάζομεν και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αδελφοί μου, να πω πριν το διευχόν, μεθαύριο την Τρίτη είναι το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το γενέθλιο της Παναγίας. Η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι, όρθρος και λειτουργία, θα γίνουν στο Ναό της Μεταμορφώσεως μέσα στο μοναστήρι με ώρες 7 έως 9. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Παλαμά για το ωραίο κήρυγμα που μας έκανε και να πω και εγώ επιγραμματικά, ας μου επιτρέψετε, ότι πράγματι κανείς δεν μας εμποδίζει και εκεί δεν μας φταίνει ούτε εξουσίες ούτε τίποτα, να είμαστε σωστοί, να κάνουμε το καλό στον διπλανό μας, στο σπίτι μας, οπουδήποτε. Μην τα ρίχνουμε όλα στις κυβερνήσεις και στους εκκλησιαστικούς άρχοντες κτλ. Για να τη γλιτώνουμε, γιατί το χρέος να έχουμε, όπως πολύ ωραία μας είπε, φωτεινό χιτόνα ένδυμα, να είμαστε σωστοί, πρέπει να είμαστε σωστοί στο διπλανό μας. Άμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αυτό λοιπόν κανείς, καμιά κυβέρνηση, να το πούμε έτσι λαϊκά, όπως το καφενείο, δεν μπορεί να μας το σταματήσει. Να βοηθάμε όπου μπορούμε και ό,τι μπορούμε, τον εαυτό μας και τους άλλους παντού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σε όλους.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

6 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Αρχάγγελο και Αρχιστράτηγο Μιχαήλ εξαιτίας του μεγάλου θαύματος που έγινε στις Κολοσσές της Φρυγίας με την δική του επέμβαση και βοήθεια. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου του Πρεσβυτέρου, Μακαρίου, Ανδρέου, των μοναχών Βίβου, Κυριακού, Διονυσίου, Ανδρονίκου, των Αγίων γυναικών Ανδροπελαγίας και Θέκλας, του Αγίου Θεοκτίστου του Ναυκλήρου και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κυριακού. Επίσης εορτάζει τη μνήμη των 1104 στρατιωτών μαρτύρων και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλοδότης. Ας ξεκινήσουμε το σημερινό μας συναξάρι κάνοντας αναφορά στο μεγάλο και παράδοξο θαύμα που επιτελέστηκε στις Κολοσσές της Φρυγίας με τη βοήθεια του αρχιστρατήγου Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Κάποιοι άνδρες ειδωλολάτρες, επειδή έλειωναν κυριολεκτικά από το φθόνο τους για τα θαύματα που γίνονταν στο ναό του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, σχεδίασαν να στρέψουν τους δύο παραραίοντες ποταμούς κατά του ναού. Με την ενέργειά τους αυτοί σκόπευαν να πνίξουν το λαό που βρισκόταν εκεί, καθώς και τον ευσεβέστατο και ενάρετο νεοκόρο του ναού Άρχιπο. Ενώ λοιπόν οι φθονεροί ειδωλολάτρες είχαν ετοιμάσει τα κατάλληλα φράγματα και διοχέτευαν τα νερά προς το ναό, εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και αφού πρόσταξε τον Άρχιπο να έχει θάρρος, χτύπησε με μία ράβδο την τεράστια πέτρα που έφραζε τον τόπο και εμπόδιζε τα νερά να προχωρήσουν. Τότε λοιπόν, ό του θαύματος, η πέτρα αυτή σχίστηκε και άνοιξε ένα φαράγγι στο οποίο και βρήκαν διέξοδο τα νερά. Έτσι δεν πέτυχαν οι μιαροί ειδωλολάτρες να σχηματίσουν τη λίμνη στον τόπο του ναού και τα ολέθρια σχέδιά τους ματαιώθηκαν. Μετά από την διαθαύματος δημιουργία του φαραγγιού αυτού και μέχρι σήμερα, τα ύδατα των ποταμών ενωμένα διέρχονται από εκεί και φαίνονται σαν να χωνεύονται.

Για τους Αγίους Μάρτυρες, Ευδόξιο, Ζήνωνα, Ρωμήλο και Μακάριο, ο συναξαριστής αναφέρει. Ο Άγιος Ρωμήλος αποκεφαλίστηκε επί Τραϊανού τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, τότε που ο αυτοκράτορος αυτός εξόρισε σε μερικές χώρες 11.000 χριστιανούς και τους υπέβαλε σε πικρό θάνατο. Κατά τους χρόνους δε του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ο Ευδόξιος φιλοξένησε τους στρατιώτες που αναζητούσαν να τον συλλάβουν ως χριστιανό και τους δήλωσε ότι αυτός ο ίδιος ήταν εκείνος που αναζητούσαν. Οι στρατιώτες δε, φιλανθρώπος σκεπτόμενοι, τον συμβούλευσαν να φύγει και να κρυφτεί. Ο Άγιος όμως, προς χάρη του Χριστού, παρέβλεψε τη γυναίκα του, τα τέκνα του, τους συγγενείς του, την οικία του και τα υπόλοιπα υπάρχοντά του και μαζί με τους στρατιώτες εμφανίστηκε στον ηγεμόνα της Μελιτινής της Ανατολικής Μικράς Ασίας.

αμέσως δε ο Ευδόξιος, μόλις παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα, έβγαλε τη ζώνη του, η οποία αποτελούσε το διακριτικό γνώρισμα του αξιώματός του, ήταν κόμις, δηλαδή στρατιωτικός διοικητής επαρχίας, και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του τυράννου αυτού ηγεμόνα. Η ενέργεια δε αυτή του Αγίου έδωσε θάρρος και στους παρόντες 1104 στρατιώτες, οι οποίοι θυμήθηκαν τη θεία διδασκαλία του και έβγαλαν και αυτοί τις στρατιωτικές του ζώνες και τις πέταξαν στο πρόσωπο του ηγεμόνα.

Ναι, σωστότε. Οι Δήμοι τον πήραν και τον οδήγησαν στον τόπο της τελειώσεώς του. Εκεί ο Άγιος, περιστρέφοντας το βλέμμα του, είδε τη σύζυγό του και της υπενθύμησε την εντολή που της είχε δώσει προτού αναχωρήσει από την οικία του και της ευχήθηκε να τα φέρει όλα σε πέρας, αίσιο και αγαθό. Με την τελευταία δε αυτή ευκαιρία, ο Άγιος ζήτησε τα εξής από τη σύζυγό του. Να μην χύσει δάκρυα για την εκδημία του, να ετοιμάσει τάφο στην τοποθεσία Άμνινα και να ενταφιάσει εκεί το σώμα του. Να τιμήσει την ημέρα του ενταφιασμού του με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Ευθύς δε αμέσως ο μάρτης, αφού ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον φίλτατό του Ζήνωνα. Σημειωτέων ότι ο Ζήνων έκλαιγε για το ότι θα αποχωριζόταν από το μάρτυρα και ο μάρτης του προείπε ότι δεν θα αποχωρίζονταν, αλλά θα γίνονταν από κοινού η τελείωσή τους. Έτσι και έγινε, αφού αποκεφαλίστηκε και αυτός μαζί με τον Ευδόξιο και τους είναι αυτό Αγίους Μάρτυρες. Ύστερα από 7 μέρες, ο μάρτης Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όνειρο στη σύζυγό του και της έδωσε την εντολή να πει στον Μακάριο να πάει στο πρετόριο και να διακηρύξει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Και πράγματι ο Μακάριος πήγε στο πρετόριο και διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό. Ο Άρχοντας τότε τον πίεσε να αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Μακάριος όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του και έτσι με προσταγή του Άρχοντα αποκεφαλίστηκε. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ρωμήλος, Ευδόξιος, Ζήνων και Μακάριος ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή.

Στην Αγία Γραφή είχαμε πει ότι ο Θεός μας έδειξε τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος, τι τα ζώα, τι το καλό, από πού προέρχεται, τι το κακό, πώς υπάρχει και για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Ακόμη η Αγία Γραφή μας έδειξε τι είναι δίκαιοι και τι αμαρτωλοί. Πώς από έναν αμαρτωλό μπορεί να βγει δίκαιος και πώς ένας επιρμένος δίκαιος μπορεί να καταντήσει αμαρτωλός. Πώς ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό και πώς το διάβολο. Ολόκληρος ο δρόμος από το αγαθό ως το κακό, από το Θεό ως το διάβολο. Ακόμη, όλα από την αρχή ως το τέλος. Ολόκληρος ο δρόμος του ανθρώπου από τη σάρκα ως το Θεό. Από τη σύλληψή του μέχρι την εκ νεκρών ανάστασή του. Στην Αγία Γραφή ακόμη ο Θεός μας έδειξε τι είναι η ιστορία του κόσμου, η ιστορία του ουρανού και της γης, τι είναι η ιστορία της ανθρωπότητος, ποιος ο δρόμος τους, ο σκοπός, η τελείωσή τους. Γενικά ο Θεός στην Αγία Γραφή είπε όλα όσα χρειάζονταν να πει στους ανθρώπους. Στην Αγία Γραφή βρίσκεται η βιογραφία του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας ανεξαιρέτως. Σε αυτήν ο καθένας μας μπορεί να βρει ολόκληρο τον εαυτό του, να παρουσιάζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς. Όλες οι αρετές σου και τα ελαττώματα που έχεις και δεν έχεις, θα βρεις τους δρόμους μέσω των οποίων η ψυχή σου και η ψυχή κάθε ανθρώπου βαδίζει από την αμαρτία στην τελειότητα και ολόκληρο το δρόμο από τον άνθρωπο ως το Θεό και από τον άνθρωπο ως το διάβολο. Στην Αγία Γραφή θα βρεις τρόπους πώς να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θα βρεις με μια λέξη όλη την ιστορία της αμαρτίας και της αμαρτωλότητος και όλη την ιστορία της αρετής και των δικαίων. Είσαι θλιμμένος, στην Αγία Γραφή θα βρεις παρηγοριά. Είσαι λυπημένος, τη χαρά. Είσαι θυμώδης, τη γαλήνη. Είσαι εμπαθής, τη σοφροσύνη. Είσαι άφρον, τη σοφία. Είσαι κακός, την καλοσύνη. Είσαι εγκληματίας, το έλεος και τη δικαιοσύνη. Είσαι μισάνθρωπος, την αγάπη. Σε αυτή θα βρεις φάρμακο για όλες σου τις ατέλειες και τα ελαττώματα και τροφή για όλες σου τις αρετές και τις ασκήσεις. Είσαι αγαθός, η Αγία Γραφή θα σε μάθει να γίνεις αγαθότερος και αγαθότατος. Είσαι ευαίσθητος, θα σε μάθει αγγελική τρυφερότητα. Είσαι έξυπνος, θα σε μάθει σοφία. Αγαπάς την ομορφιά και την ωραιότητα. Δεν υπάρχει ωραιότερος και συγκινητικότερος από το λόγο που υπάρχει στον Ιώβ, στο Σολομώντα, στο Δαβίδ, στον Ιωάννη το Θεολόγο και στον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως περί Αγίας Γραφής και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: περνώντας σκοπετέα.
1: Όσο ανασένω θα διψώ, ημερολόγιο όρους Αγίου, μέρος πέμπτο και τελευταίο.

Μέσα από λέξεις θα έρχομαι ξανά στην πολιτεία που προστατεύει ακίμητα των πάντων η κυρία. Μητέρα προστατεύουσα θα έρχομαι στην αυλή σου, γέμισε όλων μας τις ζωές μόνιρα παραδείσου. Του παραδείσου το όνειρο θα έχω για φυλαχτάρι και κομποσκίνη γέροντα κάτω από το μαξιλάρι να με φυλάει από τον εχθρό όποτε με ζυγώνει. Θα ψάχνω για παρηγοριά και αυτό θα με λυτρώνει. Ξημέρωσε από χαιρετισμός, μια αγκαλιά δεν φτάνει. Τα δάκρυά μας θα μπλεχτούν τώρα με το μελάνι.

με στίχους από τον επίλογο ενός παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου μας, σας συναντάμε, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, στο ευλογημένο ραδιοφωνικό καταφύγιο του σταθμού μας και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν με το σκότος, πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγες ακτίνες φωτός με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολένα και πληθαίνουν γύρω μας. Το φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των ηρώων, των γερόντων εν προκειμένου και της σημερινής μας εκπομπής, ευχόμαστε να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν εδώ και χρόνια. Μπορείτε να βρείτε επίσης ηχητικό και οπτικοποιημένο αρχείο εκπομπών και όλα όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Και όπως σε κάθε μέρος τούτης της σειράς, έτσι και στο τελευταίο της, θα ξεκινήσουμε με μνήμες, φωτεινές μνήμες ενός ανθρώπου που ιχνηλάτησε τους Αγίους του Θεού, τα ευλογημένα παιδιά της κυρίας Θεοτόκου. Ιχνηλάτησε τα βήματά τους, τις ανάσες τους, τις ευωδιαστές, και τα κατέθεσε, τα κατέγραψε σε ένα υπέροχο βιβλίο, «Μαρτυρίες της μόνης αλήθειας, μιας ψυχής συνεχώς αναβαίνουσας». Είπαμε σε όλη αυτή τη σειρά να ξεκινάει η εκπομπή με λίγες γραμμές από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το «Άγιον Όρος όπως το γνώρισα», του κυρίου Νικολάου Μπαζόνη, μια έκδοση της Σκήτης του Οσίου Ακακίου.

Το είχαμε μαζί μας αυτό το βιβλίο σε όλη την φετινή μας οδηπορία και είναι ένας πραγματικός θησαυρός τον οποίον προτείνουμε ανεπιφύλακτα όλοι να έχετε και συχνά πυκνά να αντλείτε φως από το αγιορείτικο θαύμα μέσα από αυτές τις σελίδες. Η ολονύκτια αγρυπνία στη Σιμονόπετρα, εκεί θα μας πάει ο κύριος Νικόλαος Μπαζόνης, προχωρούσε με μελωδικές ψαλμωδίες. Κάποια στιγμή ο Εφημέριος έβγαλε από το Άγιο Βήμα ορισμένα από τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στη Μονή, τα εναπέθεσε σε τραπέζι μπροστά στην ωραία πύλη και διαδοχικά ο ηγούμενος, πρώτα και στη συνέχεια οι ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί και οι λαϊκοί άρχισαν να τα προσκυνούν. Θυμάμαι ήταν τρεις λειψανοθήκες. Όταν ήλθε η σειρά μου προσκύνησα την πρώτη και τη δεύτερη. Όταν ήρθε η σειρά να προσκυνήσω την τρίτη και άγγιξα τα χείλη μου στο ιερό λείψανο, αισθάνθηκα αυτό να είναι θερμό, σαν ζωντανό. Ήταν το χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Είχα ακούσει γι' αυτό το θαυμαστό γεγονός ότι δηλαδή το λείψανο της Αγίας αυτής Μυροφόρου διατηρεί μετά από τόσους αιώνες θερμοκρασία ζώντος ανθρώπου. Τώρα όμως είχα αξιωθεί και ο ίδιος να ζήσω αυτό το θαύμα. Μετά από ώρα είπα μέσα μου, δεν ξαναπάω να προσκυνήσω τα Αγία Λείψανα. Και πράγματι πήγα. Όταν όμως άγγιξα τα χείλη μου, στο λείψανο της Αγίας δεν είχε τη θερμότητα της πρώτης φοράς. Κάθισα τότε βαθιά συλλογισμένος και σε μια ευκαιρία ρώτησα έναν ευλαβέστατο ιερομόναχο της Μονής ποιος να ήταν ο λόγος για τον οποίο τη δεύτερη φορά δεν αισθάνθηκα τη θερμότητα του ιερού λειψάνου. Και εκείνος μου απάντησε αφοπλιστικά. Τη δεύτερη φορά πήγες από περιέργεια. Γι' αυτό.

Ως ανασένω θα διψώ το πέμπτο μέρος του φετινού αθωνικού μας οδηπορικού, στο ένατο κεφάλαιο και στα μέρη της Αγίας Άννας βρισκόμαστε. Αγιάννας, ηλιοχρώματα αληθινή οπτασία, στου ξορκιστή το ασκηταριό τελείται ακολουθία. Δεν έχει χρόνους η ψυχή σαν θέλει να επιστρέψει, σαν θέλει να δοκιμαστεί, για το Άγιο να παλέψει. Παράκληση προμήτωρος, Άνης μεγαλινάρη, αγιανανίτες διακονούν την πρόγονο με χάρη. Στερνά τα λόγια του Αγιοργιού πριν κοιμηθώ διαβάζω, σε τέμενος θείας πηγής, τον Κύριο δοξάζω.

Απόγευμα της τέταρτης μέρας μας στη φετινή οδηπορία. Τα ηλιοχρώματα που αντικρίζουμε από την αυλή του Κυριακού της Αγίας Άννα σε μια πανουράνια διάχυση. Μια μίξη αυθεντικά γιαννανίτικη χωρίς ίχνος υπερβολής. Πουθενά αλλού τέτοια θεϊκή θέα. Δεν σταματάμε να φωτογραφίζουμε το τάλαντο και τον σταυρό με υπόβαθρό του σε ένα ολόκληρο στερέωμα. Τις καθημερινές δεν γίνονται λειτουργικές συνάξεις εσπερινές και έτσι, μαζί με τον φυλακόλουθο Παπαγιάννη και τους αδελφούς μας, κατευθυνόμαστε προς το σπήλαιο του Αγίου Γερασίμου. Εκεί που ασκήτεψε σαν ήταν στο όρος, να σπαστούμε του καψάλι των δαιμόνων τα ασκητικά χώματα και να τελέσουμε το απόδειπνο μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκου. Όσοι στην διάρκεια φτάνουν για να προσκυνήσουν, μένουν εκεί ολόχαροι για αυτήν την υπαίθρια, απρόσμενη ακολουθία. Πρώτα στο σπηλιαράκι για μετάνοια, στον Άγιο και έπειτα έξω σε ένα αλυσμόνητο εσπερινό ομοθυμαδών. Ακόμα πιο κάτω η σπηλιά και το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά και του Αγίου Ιλαρίωνος. Για λίγο, μετά το απόδειπνο, στεκόμαστε και εκεί. Οι περισσότεροι ήδη έχουν ανέβει να συναντήσουν τον γέροντα Ιάκωβο, τον Αγιανανίτη που μας περιμένει στην απλοταριά του κελιού του, αυτού της Αγίας Τριάδας, λίγα βήματα μόλις μακριά από το κημητήρι του Κυριακού. Μόλις και εμείς φτάνουμε, συναντάμε ακόμα 10-15 αδελφούς που σαν μαθητούδια έχουν καθίσει στις πεζούλες και ακούνε τον γέροντα να μιλά. Πολιός και χαριτωμένος, μας μιλά για την ευχή του Ιησού. Κάθε φορά που προφέρει το όνομα του Χριστού μας και ένας λυγμός του ξεφεύγει. Έπειτα πάλι, μόλις αναφέρεται στη γιαγιά του Θεανθρώπου, πόσο το αγαπώ αυτό το παντευλόγητο μέρος. Είμαστε 340 πατέρες, απλά είμαστε διασκορπισμένοι και γι' αυτό δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς ότι φτάνουμε τόσοι. Και έρχονται συνέχεια άνθρωποι διψασμένοι για την αγιότητα και ζητούν να δοκιμαστούν στη μοναχική πολιτεία. Πρόσφατα ήρθε και με βρήκε μια ψυχή. Ήθελε να αφιερωθεί και να τον κρατήσουμε εδώ, στο κελί. Ήταν 75 ετών. Τον περιβάλαμε με αγάπη και φροντίσαμε να πάει σε ένα κοινόβιο άνθρωπος. Να μείνει και αν θέλει ο Θεός να γίνει μοναχός. Δεν έχει ηλικία η μετάνοια, αδελφοί μου. Περιμένει ο Κύριος ως το τέλος. Κι εσείς μην απελπίζεστε ποτέ. Ό,τι κι αν συμβεί, σ' όποια αμαρτία κι αν πέσετε, σηκωθείτε. Περιμένει ο Κύριος πάντα όλα του τα παιδιά. Την ευχή να τη λέτε συνεχώς. Μην την σταματάτε. Σκέφτομαι τον 75χρονο αδελφό μας. Για εμάς είναι μεγάλο σε ηλικία, μα στα μάτια του αγαθού πατρός είναι πάντα ένα παιδί. Δικό του παιδί. Η επιστροφή δεν χωράει σε ηλικιακά πλαίσια. Η ψυχή από την στιγμή που θα σκυρτήσει τη μάνα στα θεοβλόγητα σπλάχνα έχει μια και μόνο ηλικία. Την αιώνια. Παίρνουμε την ευχή του Αγιανανίτη πατρός που στέκεται όρθιος και μας εύχεται συνέχεια. Στον πασίγνωστο μεγάλο σιδερένιο σταυρό έχουν σταματήσει όλοι και μαγεμένοι κοιτούν τον ήλιο πρόσκαιρα μόνο να χάνεται ως την δική του Ανάσταση. Μένω μέσα στο στενό κημητήρι να πάρω ευχή από τους αβασίλευτους ακόμα ήλιους της Αγιάνας. Παρατηρώ έκπληκτος ότι οι σταυροί δεν έχουν πάνω τους ονόματα. Αναρωτιέμαι. Μέχρι που συνειδητοποιώ ότι τα ονόματα είναι γραμμένα στην στραμμένη προς τον δρόμο πλευρά. Δεν υπάρχει κανένας που να έζησε σε τούτον τον πρόσκαιρο κόσμο και να μην έχει ανάγκη τη θύμησή μας. Το σπλαχνίσθητη, το μνίσθητη, το ελέησον. Περαστικός αν είσαι από το στενό τούτο κυπάριο, κοιτάς τα ονόματά τους και τα παίρνεις μαζί σου όσο ένας αναστεναγμός μπορεί να κρατήσει, όσο ένα αμήν μπορεί να χωρέσει. Σχεδόν σουρούποσε στην Αγία Άννα. Ο Παπαγιάννης όμως δεν ησυχάζει διόλου και μας παρασέρνει με την φυλακολουθία του. Τούτη την φορά ψάχνει και τα καταφέρνει να βρει από τους πατέρες μια παράκληση της Αγίας Άννας. Έτσι, στο φως των κεριών έξω από την πόρτα του ναού της, στο μεγάλο της προσκυνητάρι, λαβαίνουμε θέση για τη νέα ακολουθία που ξεκινά. Βάζει το κρεμασμένο πετραχύλι που πάντοτε καρτερά να φορεθεί από όσους ποτέ δεν ξεδιψούν τα θεία να λειτουργούν και ξεκινάμε.
Θυμάμαι χρόνια πριν τον γέροντα Βαλερίωνα, τον Ρώσο πνευματικό, φορώντας εκείνος το σταυρό με ενσωματωμένο λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, και την αξέχαστη βραδιά που είχαμε περάσει με τον Μιχάλη, τον Αυγουστίνο, τον Αργεντίνο αδελφό μας, τον κύριο Αντώνη, τον λαϊκό Λευκαδίτη διακονητή, και όλους τους υπόλοιπους προσκυνητές, με ωραίο ζεστό τσάι και ώρες με ψαλμούς, πότε στα ρώσικα και πότε στα ελληνικά. Μα και απόψε έχει μια μοναδική μυσταγωγία εδώ στο χειμερινό Αρχονταρίκι. Αγία Θεοπρομήτωρ' Άννα, πρέσβευε υπερ ημών. Ξεκινά ο κανόνας της Αγίας. Σαν δάκρυα οικετευτικά που ένα-ένα κυλούν, λυτρώνοντας την ψυχή η στίχη του. Τέστησης προγόνου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Στα μεγαλινάρια οι φωνές όλων δυναμώνουν. Δεύτε εφημίσομεν οι πιστοί, άναν την Αγίαν, την Προμήτωρα του Χριστού, την αξιοθήσαν γεννήσε την Παρθένων, την μόνην Θεοτόκων και Παναμόμητων. Ήταν μαζί μας η Αγία Άννα. Με τα καθαρά μάτια, οι αγιανανίτες πατέρες του χθέσμα και του σήμερα την βλέπουν να διακονεί στο Κυριακό. Και έχει βοηθούσει η Αγία της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας τα ισόβια αφιερωμένα της τεκνία, τα γεμάτα με μνημειώδεις χάρες και αρετές. Τον Παπα Άνθιμο στο Ιερό Βήμα που είχε συνεχή μνήμη θανάτου. Τον Παπα Παντελεήμονα τον Καλικέλαδο στο ψαλτήρι. Τους τόσους σημαντικούς πνευματικούς που ενίσχυσαν νεομάρτυρες πριν την ομολογία που έκοψε της πρόσκαιρη ζωή στο νήμα. Τους νηστευτές, τους ησυχίους, τους πραότατους, τους φιλόξενους αγιανανίτες. Όσοι έφεραν αυτόν τον τίτλο του Αγιανανίτη, σαν σταυρώμα και σαν παράσημο δοσμένο από χέρια που ποίησαν και έπλασαν. Ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο για ανάπαυση ως τις 5 το πρωί που ξεκινά η ακολουθία στο κημητήρι. Ώσπου να σβήσουν τα φώτα παίρνω από τη βιβλιοθήκη για να διαβάσω έτσι βιαστικά χωρίς να ψάξω ένα βιβλίο με το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Φρέσκια η μνήμη του Γοργού νέος Κιτιώτη. Εικόνες από τους απάνθρωπους βασάνους. Τόσο παραστατικές, τόσο μοναδικά αποτυπωμένες μέσα σε αυτήν την έκδοση. Όλα ενώνονται στο όρος και γίνονται ο ένας. Εδώ που είμαστε μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αποθησαυρίζονται, φυλάσσεται αίμα από το μαρτύριο του Αγίου. Σαν προσευχή, πριν κλείσω τα μάτια μου διαβάζω την τελευταία επιγής δική του. Κύριε και Θεέ μου, εσύ στον οποίο εκγενετής ανήκω και στον οποίο έχω στηρίξει τις ελπίδες μου, εσύ που μου έδωσες θάρρος και με ετοίμασες για αυτόν τον αγώνα, εσύ που είσαι η γλυκιά μου ελπίδα, η αψευδής υπόσχεση, ο αναλύωτος έρωτας των ιερών ψυχών. Εσύ που κοιτάζεις με προσοχή τις προθέσεις των καρδιών μας και ικανοποιείς τις επιθυμίες μας, προτού ακόμη σου απευθύνουμε με την προσευχή τα αιτήματά μας. Εσύ, λέγω, βοήθησέ με να φέρω σε αίσιο πέρας αυτόν τον αγώνα, τον οποίον ανέλαβα για την ομολογία του ονόματός σου, και δέξου την ψυχή μου, και αφού την διαφυλάξεις ανώτερη από τα πονηρά πνεύματα, συναρρύθμισέ την με αυτούς που από αιώνες ευαρέστησαν εσέν. Συγχώρεσε δε δέσποτα στο λαό όσα από άγνοια διέπραξαν σε βάρος μου και αξίωσέ τους αληθώς να σε γνωρίσουν, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες των αιώνων. Συγχωρά ο κάθε Άγιος. Συγχωρά στον παράδεισο να χωρά και να εφραίνεται. 5 το πρωί. Στο σκοτάδι τα βήματά μας οδηγεί η ψαλμωδία που όλο και δυναμώνει σαν πλησιάζουμε στο μικρό ναό της ζωοδόχου πηγής, σημά στα μνημούρια των πατέρων. Τον έφτιαξε στις αρχές του 18ου αιώνα ο τότε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης Νεόφυτος. Να ευχαριστήσει την Παναγία μας γιατί τον θεράπευσε από ισχυρούς πόνους που ένιωθε για καιρό. Έμεινε αυτό το ταπεινό αποτύπωμα της ευλάβειας και της ευχαριστίας σε έναν τοίχο του ναού να θυμίζει σε όλους την ιερή υποχρέωση της μνήμης. Εκείνων που έφυγαν για την Άνω Πατρίδα όσα χρόνια και αιώνες ακόμα κι αν περάσουν. Τέμενος θείας πηγής της ζωοδόχου, ήγυρο ποιμενάρχης, ο της Ναυπάκτου Νεόφυτος, διευλαβίας αυτού και πόθου, της δέας κουμένης όδε, θείης πατράση εις χρήση κοινοταφείου, μνημονεύεστε υπ' αυτών διαβίου, εν έτη σωτηρίο χιλιοστό και επτακοσιωστό, και 29.

Λιγοστά κεριά φωτίζουν σαν ξεκινούν τις δοξολογίες τα ανυπόκριτα λόγια. Είναι πολύ στενά εδώ μέσα. Είμαστε τόσοι πολύ στιβαγμένοι στην κυριολεξία. Σχεδόν 60 άτομα σε ένα εκκλησάκι που δεν χωρά ούτε 30 ανθρώπους. Κι όμως δεν βλέπεις κανένα να παραπονιέται. Να στενάζει με την γλώσσα του σώματος που αλλού έντονα θα δυσφορούσε. Μετρημένες κινήσεις, υποχωρήσεις, αγάπη για τον αδελφό που πασχίζει όλο και στα ενδότερα να εισέλθει. Το έχει ανάγκη ο αδελφός. Δεν θα σταθώ εγώ εμπόδιο σε αυτήν του τη λαχτάρα. Θέλει να μεταλάβει, να κατανυχθεί, να δακρύσει. Αυτό το βήμα πίσω, πόσο μπροστά σε πάει τούτες τις στιγμές. Πατέρες και λαϊκοί μεταλαμβάνουν. Ο γέροντας Ιάκωβος μετά την απόλυση, σχεδόν τρέχοντας φεύγει χωρίς να ανταλλάξει ούτε ματιά με κανέναν. Μη χάσει τούτη την ασύγκριτη στιγμή, μην την οθεύσει με τίποτα το γήινο, το απατηλό έστω για λίγο. Χαράζει η μέρα πια. Ο ουρανός έχει κατέβει πολύ, δείχνοντας ότι σήμερα θα δυσκολέψει τον ήλιο να φανερωθεί σε πλήρη μεγαλοπρέπεια. Ήδη σταγόνες μας στέλνει να μας αγιάσει τα πρόσωπα. Ευλογία το να έχεις να οδηπορήσεις και με βροχή στο όρος. Παρασκευή πρωί, η τελευταία μας μέρα για φέτος ξεκίνησε. Σε ένα τραπέζι της αυλής στο Κυριακό βρίσκουμε καφέ και τσάι να μας περιμένουν, μαζί με ψωμί και μέλι. Η βροχή αρχίζει για τα καλά. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τα σακίδια και φοράμε αδιάβροχα, κάποιοι και αυτοσχέδια καλύματα για την κατεβασιά ως τον Αρσανά. Βλέπουμε τον ιερομόναχο να ανοίγει το Κυριακό για κάποιους νέους επισκέπτες. Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία για μια τελευταία ευχαριστία στην Αγία Προστάτηδα. Η σκέψη μας μόλις για στερνή φορά σπαζόμαστε το κατάφορτο από τάματα και φωτογραφίες παιδιών προς κινητάρι της. Πάει σε εκείνες τις μανούλες που μετρούν τον ιερό τους πόθο στους κόμπους μιας διαρκούς προσευχής, που δίπλα στην Θεοτοκρατούσα ακούγεται αδιαλείπτος. Αγία μου Άννα, κάνε με μάνα. Αγία μου Άννα, κάνε με μάνα. Για πρώτη φορά ή και ξανά. Όλα συνδέονται στο όρος. Στο μυαλό μου έρχεται μια συγκλονιστική ιστορία με αυτό το ξανά. Μας την διηγήθηκε ο Φώτης σε ανύποπτο χρόνο για έναν γέροντα που πριν λίγες μέρες συναντήσαμε διαζώσεις. Πριν λίγα χρόνια επισκέφθηκε το όρος ένας πατέρας από μια πόλη της Ελλάδας. Ήρθε στο όρος με έναν και μόνο σκοπό. Να συμβουλευτεί τους γεροντάδες για ένα μεγάλο πρόβλημα που τον βασάνιζε. Το παιδί του είχε ένα πολύ δυσίατο καρκίνο. Και έπρεπε, αν θέλανε να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες, να το πάνε άμεσα στο εξωτερικό. Βρέθηκε λοιπόν με τον γέροντα και εκείνος του είπε: «Δεν θα το πάτε πουθενά. Θα φύγει το παιδί γιατί είναι στην πρόνοια του Θεού, μα την ίδια μέρα θα σας δώσει άλλο ο Κύριος». Ο πατέρας δεν το πολυπίστεψε αυτό που του είπε ο γέροντας. Μάλιστα θεώρησε ότι επειδή εκείνος ήταν σε προχωρημένη ηλικία, ίσως θα έπρεπε να μην εμπιστευθεί την κρίση του. Εκείνες τις στιγμές μόνο για άλλο παιδί δεν σκέφτονταν με τη γυναίκα του, και άλλωστε κάποιοι άλλοι πατέρες του είχαν πει ήδη εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, επειδή το παιδί βελτιώθηκε, ανέβαλαν προσωρινά την μετάβαση στο εξωτερικό και όλα έδειχναν ως εκ θαύματος να πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Συνέχισαν λοιπόν την ζωή τους δοξάζοντας το Θεό, και κάποια στιγμή η γυναίκα του έμεινε έγκυος. Χαρά μεγάλη στο σπίτι. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Κύλησε λίγος καιρός. Ήτανε παραμονές σαρακοστής πριν μερικά χρόνια. Η μάνα στις μέρες της, και το παιδί ένα πρωινό ξαφνικά διαθέτησε. Δεν πήγε στο σχολείο και έμεινε στο κρεβάτι. «Μαμά», της είπε, «σε παρακαλώ, άναψε λίγο λιβανάκι να θυμιάσεις. Σήμερα θα σε αφήσω για να πάω στην άλλη μανούλα μου». Την επόμενη μέρα έγινε η κηδεία του παιδιού, που έφυγε με αγγελικά φτερά και τόσο ήσυχα.
μόνο που η μητέρα του δεν μπόρεσε να είναι εκεί για να το αποχαιρετήσει. Τα ξημερώματα έγινε ξανά μάνα. Όπως το είχε πει ο Άγιος και προορατικός γέροντας πριν λίγο μόλις καιρό. Αποχαιρετάμε τους πατέρες το Κυριακό και αρχίζουμε να κατηφορίζουμε εν μέσω μπόρας προς τον Αρσανά. Οι καρδιές μας σε μια αντίστροφη πορεία, έστω στον λίγο χρόνο της εδώ παραμονής μας. Έπειτα από μισή ώρα ήμασταν στα τελευταία σκαλοπάτια. Οι ψυχές μας γαλινεμένες, η θάλασσα επαφρίζουσα. Όλοι μέσα στην δυνατή βροχή ψάχνουν τόπο παρακλήσεως. Τα ευλογημένα ζωντανά ατάραχα, έτοιμα και εκείνα, περιμένοντας το καράβι να ξεκινήσει η νέα διακονία τους στις υπομονή στους αναβαθμούς. Ναι, το όρος σε καθυποβάλλει. Πάντα η καρδιά σου να κοιτά ψηλά και να περιφρονεί ό,τι το γήινο και φθαρτό. Μόνο που τα σκαλοπάτια πρέπει προσεκτικά και συνεχώς να τα κοιτάς. Αλλιώς θα γκρεμιστείς. Των αναβαθμών τα σοφά λόγια ξανά μας συναντούν με αφορμή «Θεέ μου, λίγα σαμαρωμένα άλογα σου». Η καρδία μου προσέ λόγια υψωθήτω και ουδέν θέλξη με τον του κόσμου τερπνών προς χαμεζηλίαν. Το καράβι τα καταφέρνει και ακουμπάει χάμου στη γη. Σαλτάρουμε σχεδόν για να σαλπάρουμε. Μας περιμένουν τα παιδιά του γέροντος Εμιλιανού, οι αδιάλειπτα και ανεπιτίδευτα προσινείς, σιμωνοπετρίτες.

Αγνανταριό αγιορείτικο κρέμεται από τα νέφη. Σπηλιάρια βοάνε την ευχή, μισθαποδό του στέφη. Χρυσή δεσμίδα ουράνια στέλνει ο φωτοδότης. Άλιστες μνήμες μοναχού, της πίθας του της πρώτης. Οι έρευνες τα άδυτα, τα κρύφια αγγίζουν. Εμιλιανού μιλίχια τέκνα ξεπροβοδίζουν. Στίχοι από ψαλτοτράγουδο δεν σταματούν να ηχούν. Σφουγγάρια είναι οι ψυχές που πάντα θα διψούν. Πρωί Παρασκευής, της τελευταίας μας μέρας για φέτος το όρος. Ήδη μέσα μας παρακλήσεις να μην είναι και η τελευταία γιορίτικη τούτης της ζήσης. Μαζί με μια γλυκιά μελαγχολία σχεδόν κυριαρχούν σε μια τόσο οικία πια όσμωση. Πολλοίς κόσμος στο λιμανάκι της Δάφνης με αμέτρητες κατευθύνσεις οδηπορίας και αναζήτησης. Μα κοινό τον αιώνιο προορισμό. Επιβιβαζόμαστε στο μικρό λεωφορείο της Σίμωνος και σε λίγη ώρα πλησιάζουμε πια στην αγαπημένη πέτρα της πίστεως που όποτε με τη χάρη του Αγίου Θεού επισκεπτόμαστε. Μας στερεώνει την ελπίδα για το έλεος του Κυρίου. Στο μπροστινό κάθισμα ο πασίχαρος μοναχός, οδηγός και ακόμα δυο νέοι σχετικά σε ηλικία ρασοφόροι. Όσο περιμέναμε να ξεκινήσουμε, ακούστηκε ο οδηγός να λέει «Περιμένουμε λίγο ακόμα, να έρθει ο νέος δεσπότης». Και όντως, μπροστά κάθισε ένας αχυροτόνητος ακόμα δεσπότης με τον διάκο του. Λίγες μέρες μόνο πριν, στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, εξελέγει Μητροπολίτης Αργεντινής ο πατήρ Ιάκωβος, ο καταγόμενος εξ Συρίας, με μακρούς δεσμούς φιλίας με το Άγιον Όρος και κυρίως τη Σιμωνόπετρα. Αυτό το διαπιστώσαμε μόλις φτάσαμε στην αυλή, όπου τον καρτέραγαν πολλοί Σιμωνοπετρίτες καταχαρούμενοι. Άνοιξαν όλοι τις αγκαλιές τους και κρουνοί δακρύων έτρεχαν από τα μάτια κάποιων με την άφιξη του νέου δεσπότη. Εκείνος, ταπεινότατος και πράος, ανταπέδιδε πλουσιόδωρα την αγάπη και την εκτίμηση με τρόπο απλό και ησύχιο. Ήρθε να πάρει την ευχή του όρους και αυτός πριν ξεκινήσει τον δύσβαστο δρόμο της Θεοφιλούς Ποιμαντορίας. Ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι για το κέρασμα μαζί με τους υπόλοιπους προσκυνητές της ημέρας και έπειτα από λίγο πήραμε δωμάτιο στους έξω ξενώνες. Είχε φτάσει σχεδόν απόγευμα όταν ακούγοντας το τάλαντο και το σήμαντρο να ηχούν, ανεβαίναμε για τον Εσπερινό στο Καθολικό. Κόδωνας άνω λαμπρών ηχούντας, φέρει πιστούς καλούντας προς Θεού υμνοδίαν. Ο γλυκής και πάντα προσιτός πατέρας Γιώτα, γνωστός μας από παλαιότερες επισκέψεις, μας προσκάλεσε αμέσως μόλις μας είδε στο ψαλτήρι. «Καλώς τους! Ελάτε αδελφοί μου, ελάτε να ψάλετε μαζί μας». Δέος με κατέλαβε ενώ έπαιρνα την θέση μου στον αριστερό χορό μαζί με τον Παναγιώτη. Σπάνια ευκαιρία και δώρο ουρανόθεν σταλμένο, όπως το κάθε τι βέβαια. Μεγάλη παράδοση και η συμβολή των Σιμωνοπετρητών πατέρων στην διατήρηση και διάδοση της ψαλτικής τέχνης. Σχολή ολόκληρη με ψυχές που αναπαύονται σε κάθε σημείο του ορίζοντα. Στα αλήθεια, ποιος δεν έχει ακούσει σιγοψάλι το Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Σιμωνοπετρίτες πατέρες μελοποίησαν τους συνταρακτικούς για κάθε ορθόδοξη ψυχή στίχους από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου. Ή ποιος δεν έχει προσευχηθεί τα τελευταία χρόνια για κάθε νέο εισερχόμενο στην μοναχική πολιτεία, ακούγοντας το ψαλτοτράγουδο με τίτλο «Χαίρε μοναχέ». Και αυτό το ψαλτοτράγουδο το έγραψε ο πατήρ Γρηγόριος ο Σιμωνοπετρίτης, ο μελοποιός του μεγαλύτερου μέρους του βιβλίου «Ψαλτήριων Τερπνών». Εψάλλει πρώτη φορά στη Σιμωνόπετρα και ακούστηκε μετά από κουρά νέου μοναχού πριν καιρούς αρκετούς. «Μοναχέ, καλώς ήλθες στη Μονή». Τελειώνει η Μονή. Χαίρε μοναχέ, την καλογερική χαίρε. Και πάλι νερό, πάντοτε χαίρε μοναχέ. Πρώτον αυτό. Μοναχέ, κάνε υπακοή. Έτσι θα χαίρει όλη η Μονή για σένα μοναχέ.
Χαίρε μοναχέ και την υπακοή. Χαίρε και πάλι νερό, πάντοτε χαίρε μοναχέ. Δεύτερον αυτό. Μοναχέ, κλείσου στο κελί. Έτσι θα χαίρει όλη η μονή για σένα, μοναχέ. Χαίρε μοναχέ μέσα στο κελί. Χαίρε και πάλι νερό, πάντοτε χαίρε μοναχέ. Τρίτον αυτό. Μοναχέ, κάνε προσευχή. Έτσι θα χαίρει όλη η μονή για σένα, μοναχέ. Χαίρε μοναχέ και την προσευχή. Χαίρε και πάλι νερό, πάντοτε χαίρε μοναχέ. Τέταρτον αυτό. Το πέμπτο και το τελευταίο άκου, μοναχέ. Αν δυσκολευτείς μέσα στη μονή, πρόσεξε μην απελπιστείς, μην αφαιρεθείς, μην κουραστείς, μην ολιγοψυχήσεις. Και όταν χρειαστεί, κάνε υπομονή, αδελφέ. Έτσι θα χαίρει όλη η μονή για σένα, μοναχέ. Χαίρε μοναχέ και στην υπομονή. Χαίρε και πάλιν, ερώ. Πάντοτε χαίρε μοναχέ.

Στη Σιμονόπετρα συμβαίνει αδιαλείπτως κάτι που αγγίζει πολύ τις ψυχές μας. Σε όποια ακολουθία υπάρχει μέσα στον ηχθήμερο, πάντοτε και τα δύο ψαλτήρια είναι γεμάτα. Κανονική χορή, λες και βρίσκεσαι σε επίσημη πανήγυρη. Υπέροχα αρμονικά δεμένες οι φωνές τους, με ισοκρατήματα και έναν τυπικάρι που δεν σταματά λεπτό να πηγαίνω έρχεται και να μοιράζει ευλογίες, να αναθέτει στον καθένα ένα κομμάτι ένου και δοξολογίας. Έτσι έφτασε και σε εμάς μπροστά να μας καλέσει να λάβουμε θέση στην κορυφή του χορού για ένα προσώμιο του Εσπερινού εκείνης της ημέρας. Δέος και χαρά. Στιγμές που αξιωνόμαστε να ζήσουμε τη ευσπλαχνία του. Τη ευσπλαχνία του ουρανίου τυπικάρι. Μετά την τράπεζα και την προσκύνηση του ζεστού χεριού της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, μα και όλων των τιμίων λειψάνων της Σίμωνος, δεχόμαστε ακόμα ένα υπέροχο και απρόσμενο δώρο. Ο μοναχός Γιώτα μαζί με τον γνωστό μας δόκιμο Βίτα μας καλούν να ανέβουμε με το αγροτικό αυτοκίνητο της Μονής στο δάσος για ξενάγηση και προσευχή. Το χρέος της φιλοξενίας και της απροσωπόληπτης αγάπης είναι εμβολιασμένο σε όλους τους Σιμωνοπετρίτες ανεξαιρέτως από τον γέροντα Εμιλιανό μα και τον άξιο διάδοχό του, τον πραότατο Ελισσαίο.

Διαδρομή απίστευτη ξεκινά. Μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι η Σιμωνόπετρα ακουμπάει στα σύννεφα, ότι δεν έχει πιο ψηλά από αυτό. Κι όμως, ανεβαίνουμε επί μισή ώρα περίπου και δεν σταματά το ακόμα ψηλότερα. Ούτε χορταίνει η ψυχή να εγκολπώνεται όλα αυτά τα θαυμάσια του Αγίου Σοφού Ποιητή, μα και των ανθρώπων τις ευλογημένες παρεμβάσεις. Πλούσια βλάστηση, φράγματα για αποταμίευση νερού, καστανιές σε υπεραφθονία, ίχνη λατόμων της μονής, ζαρκάδια που περνούν ατάραχα από μπροστά μας, παραμυθένια ατμόσφαιρα, παραμυθητική. Ο Βήτα οδηγεί και ο Πάτερ Γιώτα όλο μας μιλά, πότε υποδεικνύοντάς μας τα ιδιαιτέρως αξιοθέατα, μα και θυμούμενος όσα συνεχώς την ευαίσθητη ψυχή του κινούν. Εδώ έρχομαι, παιδιά, και αγαλιάζει, ηρεμεί το μέσα μου, γαλινεύει. Ιδίως της άνοιξης τα απογεύματα. Να, από εδώ πάει για το αγνανταριό μας. Αν και όλο αυτό ένα τεράστιο αγνανταριό είναι. Από εδώ πάμε στο εκκλησάκι του Αηδημήτρη μας. Ερχόμαστε ανήμερα των ταξιαρχών με το δικό σας το ημερολόγιο, το νέο, και κάνουμε όλοι οι πατέρες την τελευταία σύναξη εδώ πάνω, με αρτοκλασία. Είναι πολύ ωραία. Μιας και μετά αρχίζει το χιόνι και είναι δύσκολα να έρθεις εδώ πάνω κάποιες μέρες. Που λέτε, φτάνω εδώ, παίρνω το ραβδί μου και περπατώ. Λέω το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς που πόσο πολύ αγαπώ. Όσο κρατά ο περίπατός μου. Ήμουν κάποια στιγμή εδώ μόνος. Ναι, άνοιξη νομίζω ήταν και έλεγα συνέχεια τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Τη τεράστια δύναμη που έχει αυτή η προσευχή, αδελφοί μου. Όπως προχωρούσα μου ήρθε ένας λογισμός για τους κρυφούς ασκητές. Λέω, Θεέ μου, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, να με αξίωνες και μένα να έβλεπα έναν από αυτούς τους τόσο διαλεχτούς. Και συνέχιζα να περπατώ λέγοντας τις στάσεις με τα χέρε και τα αλληλούια. Θα τους είχα πει ήδη 6-7 φορές, όταν αντικρίζω απέναντί μου στα 20 περίπου μέτρα σχεδόν έναν γέροντα πάλευκο με τρίχινο ράσο. Ευλογείτε, ευλογείτε γέροντα, του φώναξα. Έκανε μια μικρή υπόκληση και δεν είπε τίποτα. Εγώ σκύρτησα στη θέα του γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πάνω δεν είναι και το πιο πολυσύχναστο μέρος του κόσμου, αφενός και αφετέρου ήταν για το κρυφό αίτημά μου προς τον Κύριο. Έσκυψα κι εγώ το κεφάλι μου και μείνα για ελάχιστα έτσι, δείχνοντάς του τον σεβασμό μου. Μόλις το σήκωσα, εκείνος ήταν άφαντος. Κοιτάζω γύρω, πουθενά. Βιαστικά τρέχω σχεδόν σε εκείνο το σημείο που πριν στεκόταν και έκθαμβος τον βλέπω να προχωρά στο βάθος με το ραβδί του αργά-αργά. Και ένα ζαρκάδι, αδελφοί μου, τόσο γρήγορα δεν θα μπορούσε να φτάσει σε μηδέν χρόνο σε εκείνο το σημείο που φάνηκε. Τον έβλεπα σαστισμένος να προχωρά, ώσπου χάθηκε από το οπτικό μου πεδίο.

Φτάσαμε στο ανώτατο σημείο του βουνού. Βγήκαμε όλοι ενθουσιασμένοι από το αυτοκίνητο και αυτό που αντικρίσαμε δεν είχε προηγούμενο. Του προημιακού οι λέξεις μια-μια να παίρνουν ψηλαφητή διάσταση μπροστά σου. Η Σιμονόπετρα, μια μικρούλα ζωγραφιά στην άκρη του τεράστιου κάδρου. Έχει ανοίξει μια χαραμάδα ουρανός και μια δεσμίδα του χρυσίζει την θάλασσα. Στην χαράδρα απέναντί μας πολλά σπηλιαράκια που νηπτικοί πατέρες κάποτε γέμιζαν με προσευχές και στεναγμούς. Σαν μικρά παιδιά ηχολογάμε άναρθρα προσμένοντας το αντιλάλημα από τους αγιασμένους βράχους. Βγάζουμε φωτογραφίες και σε όλες τα μονίμως χαροπά πρόσωπα των σιμονοπετριτών, μοναχού και δοκίμου, χρυσίζουν τις καρδιές μας. Σουρούπωνε όταν ξαναμπήκαμε στο μοναστήρι. Αφήσαμε τον γέροντα να αποσυρθεί για τον κανόνα του και εμείς με τον αδελφό μας, τον δόκιμο Βήτα, κατευθυνθήκαμε στο αρχονταρίκι. Ένα υπέροχο τσάι του βουνού μας περίμενε σε ένα διπλανό καθιστικό που μας φιλοξένησε για 2 περίπου ώρες. Εκείνος μας μιλά με λόγια που σταλάζουν χαρά και μόνο. Πονεμένοι, χαρμολυπημένοι, ανώθευτη χριστιανική χαρά. Γιατί μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν την αληθινή, την μόνιμη, την καλά στερεωμένη χαρά του Θεού. Σαν παιδί μας κοιτά και μας μεταδίδει αυτόν τον τόσο ασυνάντητο ενθουσιασμό του. Αδέλφια μου, έχω καταλάβει κι εγώ ταλέπορος πως στην Εκκλησία αυτό που πάντα πρέπει να κάνουμε είναι το να φροντίζουμε με κάθε ικμάδα της δύναμής μας να μην εμποδίζουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί. Να βρίσκουμε τρόπους, να κάνουμε τους άλλους να νιώσουν ότι βρίσκονται στα αλήθεια στο σπίτι του πατέρα μας. Όταν ήμουν μικρός, στο δημοτικό ακόμα, θυμάμαι τον απλούστατο παππούλη που είχαμε στην ενορία μας, στο χωριό μου. Σαν μελισσόπουλα μας μάζευε γύρω του. Μέσα στο ιερό έχω τις πιο γλυκές μου αναμνήσεις. Ξέρετε, εκείνος ο μακαριστός παππούλης έκανε κάτι το φαινομενικά ανορθόδοξο που κάποιοι σίγουρα θα στυλιτεύουν. Όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, εννοείται πως μεταλαμβάναμε όλα τα παιδιά, μας έβαζε και καταλύαμε εμείς την Θεία Κοινωνία μαζί του. Δεν λέω ότι ήταν το σωστό, ούτε στο ελάχιστο αυτό. Αλλά ξέρετε πως μιλούσε αυτό μέσα μας τότε. Ήταν σαν να ακουγόταν με έναν τόσο διαφορετικό τρόπο. Εκείνο το άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά. Τον γαρτιούτονε στην η βασιλεία των ουρανών. Τα παιδιά με τις καθαρές ψυχές και την χαρά του Αγίου Θεού να λαμποκοπά στα μάτια τους. Ένα τέτοιο παιδί είχαμε μπροστά μας εκείνο το σούρουπο στη Σιμονόπετρα. Έναν λαμπρό επιστήμονα σπάνιας μόρφωσης και με ένα επιστημονικό μέλλον που διαγραφόταν μοναδικά. Κι όμως εκείνο το παντοτινό παιδί θέλησε κάποια στιγμή όλα τα εφήμερα να τα αφήσει πίσω του. Ένα όμως θέλει παντοτινά να το συνεχίσει. Ξέρετε, ήμουν στο εξωτερικό και κάποια στιγμή μου γεννήθηκε η επιθυμία να επισκεφθώ το Όρος. Κάλεσα εδώ λοιπόν και μίλησα με έναν πατέρα. Θέλω να έρθω, γέροντα. Να έρθεις, παιδί μου. Πότε επιθυμείς? Αύριο, γέροντα. Αύριο. Μα... Κατάλαβα αμέσως την έκπληξή του, μιας και στη Σιμονόπετρα, λόγω του περιορισμένου αριθμού των επισκεπτών, χρειάζεται ακόμα και μήνες πριν να καλέσεις για φιλοξενία. Μάλλον όμως κάτι θα αισθάνθηκε για τον πόθο μου και μου είπε «Θα μιλήσουμε ξανά σε μισή ώρα». Την επόμενη μέρα με το αεροπλάνο έφτασα Ελλάδα και σε λίγες ώρες ήμουν εδώ. Μόλις μπήκα μέσα δεν βρήκα κανέναν. Μπήκα να προσκυνήσω μόνος μου στο καθολικό και ακινητοποιήθηκα μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού μας. «Εγώ είμαι η αλήθεια», έλεγε. «Δεν χρειάστηκα τίποτε άλλο, αδελφοί μου». Αυτό ήταν. Από εκείνη την ημέρα βρίσκομαι εδώ. Πάνε σχεδόν 3 χρόνια. Εμένα, ξέρετε, ως τώρα η ζωή μου ήταν η επιστημονική έρευνα.
Στον έξω κόσμο η προσευχή έμοιαζε σαν πάρεργο. Εδώ οι όροι παραλλάχτηκαν με έναν θαυμαστό τρόπο. Εργασία η προσευχή. Και η έρευνα συνεχής, αλλά μέσα μας. Επίμονη και επίπονη έρευνα, ώσπου να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα. Και τότε, αχ Θεέ μου, τι ανακαλύπτεις όταν ερευνάς τα τρεις βαθά σου. Έναν πραγματικό βόρβορο, έναν λασπερό και ακάθαρτο βούρκο. Και έπειτα ξεκινάει πάλι, η πάλι για τον καθαρισμό, την θεραπεία.

Την στιγμή που αυτές οι τελευταίες γραμμές γράφονται, ο λαμπρός επιστήμονας, ο ερευνητής, ακούει το «Χαίρε μοναχέ», το ψαλτοτράγουδο των Σιμωνοπετριτών. Τον ενδύουν με το μοναχικό τριβόνιο και τον καλωσορίζουν στη μονή. Πλέον η σπουδή του θα συνεχιστεί στο εργαστήρι των αρετών. Ένα κελάκι απέριτο, κατάγιωμο από επιφωτιστικά συγγράμματα, συνδεδεμένο με ουράνια ανυπτικά τμήματα εφαρμοσμένων ερευνών πάνω στα άδυτα της αιώνιας ψυχής. Μόνο που εδώ δεν είναι απαραίτητα τα τεκμήρια, μα μόνο πίστη χρειάζεται για να αποκαλυφθεί το ακατάληπτο μόνο αληθές. Δεν ερευνάται το μυστήριο, μα μόνο η δεδαλώδης ψυχή ανοιχνεύεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την χαρά του Σιμωνοπετρίτη ερευνητή, όσο ζω. Θεέ μου, πώς αντέχετε τόση χαρά. Εύχομαι σύντομα να τον συναντήσω και να πάρω την ευχή του ως ιερωμένο. Πριν μπούμε στο δωμάτιο για ύπνο, αντικρίζουμε στον τοίχο μια παλιά φωτογραφία από το καθολικό της Σιμωνόπετρας. Είναι από αναστάσιμη Θεία Λειτουργία 40 χρόνια πριν. Ο πατήρ Εμιλιανός, ολόχαρος και λαμπερός, αντανακλά το Άγιο Φως. Έχει ακριβώς το ίδιο ανέσπερο χαμόγελο με τον αδελφό μας, τον ερευνητή. Δίπλα του ο πατήρ Γαλακτίων και οι υπόλοιποι άγγελοι της πέτρας, κρατώντας τις αναστάσιμες αναμένες λαμπάδες τους. Νεότατος ο πατήρ Ελισσαίος στο κέντρο. Χίλιοι πεάνες αναστάσιμοι τούτη η φωτογραφία από μόνη της. Μας είπαν οι πατέρες ότι είχαν πάει ανήμερα της δεύτερης μέρας του Πάσχα πέρυσι να δουν τον γέροντα στην Ορμήλια, όπου διάγει εδώ και πολλά χρόνια το εκούσιο μαρτύριο της ασθένειας. Φαίνεται να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Φαίνεται μόνο. Γιατί μόλις οι πατέρες ξεκίνησαν μέσα στο δωμάτιο να ψέλνουν το Χριστός Ανέστη και το Αναστάσιος ημέρα, άρχισαν άφθονα δάκρυα να κυλούν από τα μεγάλα του μάτια. Το ξημέρωμα του Σαββάτου μας βρίσκει πάλι στο αριστερό ψαλτήρι να ενούμε τον Κύριο. Ο γέροντας Ελισσαίος το Δεσποτικό, μια ολάνυχτη αγκαλιά για όποιον τον πλησιάζει να λάβει την ευχή του. Τόσο υπέροχος ο τρόπος του. Ο νέος δεσπότης κάνει σαν ιερέας ίσως την τελευταία του Θεία Λειτουργία. Μοναδικές οι στιγμές και η κατάνοιξη που όλα μας μεταδίδουν, με τις δικές του αργόσυρτες επικλήσεις μέσα στο Άγιο Βήμα. Φωνάζει η ψυχή μας το άξιος μόλις λέει το διευχόν. Αποχαιρετάμε τους πατέρες. Συναντάμε στην έξοδο τον πατέρα Αλφα, τον πνευματικό, συνέχεια χαμογελαστός και περιποιητικός με όλους. Κάποιος είπε και θαρούμε πως απόλυτο δίκιο είχε, πως έχει πάθει και εκείνος, όπως όλοι εδώ, Εμιλιανίτιδα. Μια διάκοπη μοναστική σιμωνοπετρίτικη αλυσίδα μιλιχιότητας και ανυπόκριτης αγάπης συνεχώς συμπληρώνεται. Ο πατήρ Γιώτα μας κατεβάζει στη Δάφνη με το αγροτικό της μονής για να πάρουμε το πρωινό έκτακτο πλοίο. Τον ευχαριστούμε τόσο για όλα που η αγάπη του μας χάρισε. Εκείνος ξαναξεκινά να θυμάται τότε που ήταν νέος και σπούδαζε στην Αμερική, και αυτός ερευνητής και λαμπρός επιστήμων. Η μάνα μου όταν έφευγα για Νέα Υόρκη μου έδωσε μια μικρή εικόνα της Παναγίας μας, λέγοντάς μου «Αυτή από εδώ και μπρος θα είναι η μάνα σου». Και προφήτευσε η μητέρα, γιατί έτσι και έγινε. Τότε με έλεγαν Χρήστο. Βρέθηκα λοιπόν ένα πρωινό στο κελάκι του Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση, πριν φτιαχτεί το ησυχαστήριο. Ήτανε άρρωστος ο γέροντας, πολύ άρρωστος. Ήθελα όμως να τον δω επιγόντος. Μεταλάνιζε το δίλημα. Μοναχός ή οικογένεια. Μπήκα μέσα στο τροχόσπιτο. Ο γέροντας κουκουλωμένος, με στραμμένη την πλάτη προς εμένα. «Καλώς τον Χρήστο», μου λέει. Με είχε ξαναπροσφωνήσει με το όνομά μου και την πρώτη φορά που τον είχα δει, χωρίς να με ξέρει διόλου. Δεν γύρισε λοιπόν, δεν κουνήθηκε εκείνο το πρωινό Άγιος. Περίμενα λοιπόν να στραφεί προς το μέρος μου κάτι να μου πει.
Μετά από λίγο τον ακούω από την ίδια θέση. Και μοναχός θα γίνεις και μακριά γενιάδα θα έχεις. Έτσι, αβάδες μου, με την αγάπη και την προσευχή θα μάχεστε έξω. Ρωτήσαν ένα σύγχρονο γέροντα, «Γέροντα, πώς να κάνω προσευχή?» Και εκείνος απάντησε, «Να νιώθεις την παρουσία του Χριστού, παιδί μου». Και πώς γίνεται αυτό? Να, πώς ενώ εγώ είμαι εδώ, ξέρω ότι οι πατέρες είναι δίπλα? Έτσι να νιώθεις ότι στο διπλανό δωμάτιο είναι ο Χριστός μας, τόσο κοντά και τόσο αδιάλειπτα. Πήγα κι εγώ κάποτε στην Παναγούδα, στον Άγιο Παΐσιο και τον ρώτησα, «Γέροντα, πώς θα κάνω καρδιακή προσευχή? Όλο αποσπάται ο νους μου». Και μου δίνει ένα τόσο δυνατό χτύπημα στην πλάτη. Ακόμα τον θυμάμαι τον ξαφνικό πόνο. «Ένιωσες τίποτα, καλογέρι?» με ρώτησε. «Ναι, γέροντα, το ρωτάτε. Πόνεσα πολύ». «Και πού πήγε ο νους σου, παιδί μου?» «Μα πού αλλού, γέροντα?» «Στο μέρος που με χτυπήσατε». «Στον πόνο δηλαδή, ευλογημένε». Έτσι και με την προσευχή γίνεται. Για να κατέβει ο νους στην καρδιά, πρέπει εκείνη να συντριβεί και να πονέσει. Στον πόνο της θα πάει ο νους σου. Έτσι μόνο θα κατέβει. Ο άνθρωπος σήμερα αυτοκαταδικάζεται. Στην κόλαση αμετανόητοι και μόνο θα υποφέρουν, και επειδή δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν το πάθος τους. Μην εμποδίζετε την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού. Αυξήστε τα δοχεία της. Να είστε ευλογημένοι, αβάδες μου. Σας περιμένουμε να ξαναρθείτε με την χάρη του Θεού. Τα τελευταία του λόγια σαν επίλογο στο φετινό οδηπορικό μας.

Όσο ανασένω θα διψώ, έφτασε στο τέλος του με τη χάρη του Αγίου Θεού και το φετινό αγιορείτικο ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. Κάθε φορά μια πρωτότυπη κατακλίδα πρέπει να υπάρξει, ένα νέο συμπέρασμα να επιστεγάσει όλα τα θαυμάσια που ζήσαμε ξανά στον αχαμήλωτο Άθωνα. Τι είναι αυτό που οδηγεί εδώ πάνω όλους αυτούς τους ανθρώπους άραγε? Γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί νηστεύουν, γιατί θυσιάζουν το εγώ τους? Την απάντηση μας την έδωσε ένας πεφιλημένος φυλαγιορείτης γέροντας του έξω κόσμου. Κάθε προσευχή, κάθε μετάνοια, κάθε αγρύπνια, κάθε νήστεμα, κάθε ταπείνωμα του θέλω τους, ένας αγαπός στο Χριστό μας. Τόσο ξεκάθαρα και απλά, χωρίς προσμονές για ανταλλάγματα, μόνο για την δική του αγάπη. Όλα για εκείνον και από εκείνον, σε μια υπερκόσμια προσαρμογή. Μονάδα μέτρησης η προσευχή. Οι αποστάσεις μετριούνται και υπολογίζονται με τα ελέησον και τους χαιρετισμούς της κυρίας Θεοτόκου. Η ευχή γίνεται αυτόνομη μονάδα μέτρησης της ταχύτητας. Απλησίαστη η ταχύτητα της ευχής. Μας φέρνει αυτοστιγμή σε όλα όσα και πάλι αξιωθήκαμε να βιώσουμε στο όρος. Δεν θα το ξεδιψάσουμε ποτέ το καθάριο του νερό. Έλεγε ο νηπτικός πατήρ Εμιλιανός, το Άγιο Πνεύμα γεμίζει και τον κόσμο και την οικουμένη. Όπως το σφουγγάρι όταν μπει στο νερό γεμίζει νερό, έτσι και το Άγιο Πνεύμα ως είδωρ το αλόμενον γεμίζει τον κόσμο. Γεμίζει τον κόσμο και του Αγίου Όρους το είδωρ το αλόμενον. Αδιόρατα, μα εγνωσμένα. Ένα σφουγγάρι η ψυχή μας, καρτερά να οδηγηθεί επί ζωής πηγάς υδάτων, να βουτυχτεί και πάλι στα έμψυχα αναβλήσματά του.

αφιερωμένο σε όλα τα έμψυχα αναβλήσματα των αθωνίτικων κρινών, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, στον Παναγιώτη που αμύωτα αγωνιά αμή και αφιστάμενος του όρους, θηριάλωτος γίνει υπό του απατεώνος κόσμου, στον Θεοδόσιο που δεν σταματά να αναζητά κρυμμένα μονοπάτια προς τον κοινό προορισμό, στον Φώτη που δεν παραλείπει να αγοράζει ατίμητα δώρα για όλους εκείνους που συνεχώς κουβαλά μέσα του, στις συζύγους και στα παιδάκια μας που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα αθωνικά νάματα να πιούν από τις χούφτες μας, σε όλους εσάς αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, αξιωθήκαμε και φέτος να συνοδεύσουμε στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Με τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου ευχόμαστε ο Κύριος να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά. Ως γνωστόν, εισήλθαμε στο νέο εκκλησιαστικό έτος. Και παίρνοντας αφορμή από την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, τις δύο επόμενες εκπομπές, αυτή και την επόμενη, θα τις αφιερώσουμε στους στόχους της Ιερής Ψαλμωδίας, αλλά και στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των ιεροψαλτών μας. Είναι δύο εκπομπές που αφορούν κυρίως συναδέλφους ιεροψάλτες και με πολύ αγάπη θα απευθυνθούμε σε αυτούς. Οι εκπομπές αυτές γίνονται μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων και θα γίνουν ως μια ευκαιρία για αυτοκριτική και για περίσκεψη και για βελτίωση όλων ημών που υπηρετούμε το Ιερό Αναλόγιο. Στην σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στους στόχους της Ιερής Ψαλμωδίας. Γιατί λοιπόν έχουμε την Ιερή Ψαλμωδία και δεν έχουμε κάποιο άλλο είδος μουσικής? Η ορθόδοξη ψαλτική τέχνη, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι αμίμητη πνευματική καλλιτεχνική δημιουργία. Έχει σαν στόχο να εξάρει και να εμψυχώσει τα λειτουργικά ποιητικά κείμενα, αλλά συγχρόνως να εκφράσει με πληρότητα και καθαρότητα τα συναισθήματα του προσευχομένου πιστού. Από παιδαγωγική άποψη συντελεί στον σοφρονισμό και την πνευματοποίηση του ατόμου. Από θρησκευτική άποψη επιδιώκει να βοηθήσει τον προσευχόμενο πιστό στην αυτογνωσία και τη διαπίστωση των σπήλων της ψυχής του, ακόμη στην αναζήτηση της Θείας Χάρης, αλλά και στη δημιουργία χαράς και ελπίδας, επίτευξης δηλαδή του βασικού σκοπού της προσευχής, που είναι η λύτρωσή του. Τα εξαίσια βυζαντινά μελωδήματα ικανοποιούν και το ακουστικό αισθητήριο, με αποτέλεσμα ο συναισθηματικός χώρος του προσευχομένου να γεμίζει με άφατη πνευματική αγαλίαση, η οποία τελικά οδηγεί σε μεταρσίωση. Τη λειτουργική μουσική ο προσευχόμενος δεν την απολαμβάνει όπως απολαμβάνει ένα ευχάριστο τραγούδι. Την αισθάνεται βαθιά μέσα στην καρδιά του, να εκφράζεται με δύναμη των ήχων σε στιγμές επικοινωνίας, από το υλικό προς το άειλο και το άπειρο, από το πρόσκαιρο και κατανοητό προς το αιώνιο και το ακατάληπτο. Ο ουρανοφάντορας Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, αναφέρει πως η Ιερή Ψαλμωδία φέρνει γαλήνη ψυχών, σοφρονή.

έτσι τον ακόλαστο είναι συναγωγός φιλίας και έχει τη δύναμη να συγκινεί ακόμη και τον άνθρωπο με πέτρινη καρδιά, φέρνοντάς του δάκρυα στα μάτια. Η πνευματικότητα του Βυζαντινού μέλους πήγασε από ανώτερη χριστιανική ζωή, όπως τη βίωσαν οι ιεροί υμνογράφοι και μελωδοί, χωρίς να παρασύρονται από τις ελκυστικές μελωδικές κοσμικές σιρήνες, αλλά και από την υποταγή στον εωτερισμό της τετραφωνίας, της καντάδας, του αμανέ και των αισθησιακών μουσικών οργάνων. Ως πνευματικό προϊόν έχει τη δύναμη και την ικανότητα να δημιουργεί στη ψυχή του προσευχομένου πιστού συναισθήματα κατάλληλα για προσευχή. Πράγματι μεταβάλλει και δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλία συναισθημάτων και οδηγεί τον πιστό στην ολοκληρωτική συμμετοχή του στη λατρευτική πράξη. Οι μελωδικές εξάρσεις, οι διακυμάνσεις των τόνων και οι εναλλαγές των μουσικών κλιμάκων που με το ήθος τους ακολουθούν τις νοηματικές μεταβολές του ποιητικού κειμένου δημιουργούν στον πιστό συναισθήματα ευλαβίας, κατανήξεως, συντριβής, παραμυθίας, ελπίδος, ευγνωμοσύνης, χαράς, φόβου, αγαλιάσεως, ψυχικής εξάρσεως, συστολής, ταπεινώσεως, ηρεμίας, γαλήνης, συμπαθίας, υψηλοφροσύνης, αγάπης και γενικά τον αφυπνίζουν ψυχικά και τον βυθίζουν σε περισύλλογη. Έτσι αποδεσμεύεται από τα εγκόσμια, απαλλάσσεται από πάσαν βιωτική μέρημνα, μεταρσιώνεται και συναντά το μεγαλείο του Θεού. Η ιερή ψαλμωδία δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά μέσο. Είναι το μέσο δια του οποίου στοχεύεται η Θεία Αλήθεια, η χάρις και η τελείωσης του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο, όχι έως ακοής μόνον φέρει τα αδόμενα, αλλά και έως ψυχής παραπέμπει τα λεγόμενα προς ασφάλειαν και βεβαίωσιν της σωτηρίας. Η ιερή ψαλμωδία στοχεύει ακόμη στο να μετοχεύει τον πλούσιο ποιητικό λόγο στις ψυχές των πιστών και να οδηγεί τον προσευχόμενο στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Χριστού. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε από πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του αειμνίστου άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα δοξολογία αργή σε ήχο πρώτο. Είναι σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτου.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στους στόχους της Ιερής Ψαλμωδίας. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για κάποιο δεκάλογο της σωστής ψαλμωδίας, ο οποίος θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που προαναφέραμε. Σε κάθε ακολουθία ο ιεροψάλτης έχει καθήκον ιερό και υποχρέωση. Πρώτον, να λειτουργεί στο ιερό αναλόγιο ως κήρυκας της ορθόδοξης πνευματικότητας, με φόβο και συστολή για το ιερό λειτουργήμά του, και όχι μηχανικά και τυπικά επαγγελματικά, εξοικειούμενος βλαπτικά με το περιβάλλον. Δεύτερον, να είναι ευπρεπής και κόσμιος κατά την ώρα της ψαλμωδίας, ψυχικά ατάραχος, άψογος ως προς την εμφάνιση και την στάση, ήρεμος και να μην προβαίνει σε εξεζητημένες κινήσεις. Τρίτον, να ψάλλει με σοβαρότητα και να αποφεύγει τις υπερβολικές εκδηλώσεις επίδειξης ευλάβειας. Κινδυνεύει να παρασυρθεί και να προκαλέσει θυμηδία διαφορετικά. Τέταρτον, να παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της ιερής ακολουθίας και να μην συζητάμε τους βοηθούς του και τους συμψάλλοντας, ούτε να σχολιάζει καταστάσεις. Πέμπτον, να αποφεύγει να απομακρύνεται του ιερού αναλογίου εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Έκτον, να φορά την καθιερωμένη στολή, το ράσο δηλαδή, με ευπρέπεια και καλεσθησία, αφού θα έχει προηγηθεί η ευχή δια αναγνώστες. Έβδομον, να είναι ευγενής προς τους επισκέπτες ή φιλοξενουμένους συναδέλφους του. Η άρνηση, ένεκα νοσηρού εγωισμού της ψαλτικής φιλοξενίας, προκαλεί κακή εντύπωση στο εκκλησίασμα και επιφέρει τη γενική κατάκριση. 8. Να ενισχύει την προσπάθεια νέων παιδιών να συμμετάσχουν στη ψαλμωδία και να τα προωθεί και να τα προσελκύει στο ιερό αναλόγιο. Να εξαντλεί κάθε μέσο και δυνατότητα για οργάνωση βυζαντινού χορού. 9. Σε κάθε ακολουθία να συνεννοείται εγκαίρως με τον προεξάρχοντα λειτουργό ιερέα για την πορεία της ακολουθίας και τη χρονική διάρκειά της, καθώς και με τον συνάδελφό του για τα μαθήματα που θα ψάλουν σε αντιφωνία. 10. Να χρησιμοποιεί και να ψάλει από εγκεκριμένα μουσικά βιβλία και να κάνει πιστή ερμηνεία του μαθήματος που ψάλει, και κυρίως να δίδει προσοχή στη νοηματική απόδοση του μέλους. Όταν λέμε πιστή ερμηνεία, δεν εννοούμε απόδοση του μέλους με ξηρό και ανούσιο τρόπο, βεβαίως. Ο καλός ερμηνευτής του βυζαντινού μέλους αντιμετωπίζει με σύνεση και σεβασμό το μουσικό κείμενο, προσπαθώντας να αποδώσει, εκτός από το βασικό κορμό της μελωδίας, και όλα τα σημαδόφωνα που προσδιορίζουν και αποδίδουν την ποιότητα και την καλλιέπεια του μαθήματος, διατηρώντας έτσι το κατάλληλο βυζαντινό εκκλησιαστικό ύφος, αλλά και το ήθος του ήχου που ψάλλει με συνέπεια και επίγνωση. Αποφεύγει σε κάθε περίπτωση τις παρεκκλήσεις από τις μελωδικές γραμμές του κειμένου, αυτοσχεδιάζοντας αυθαίρετα, καθοδηγούμενος από εγωπαθή έτσι θελισμό, αλλά και από νοσηρή διάθεση αυτοπροβολής. 10.
να γνωρίζει ότι το Πάτερ ημών και το πιστεύω δεν ψάλλονται με καταβούληση μελωδικού σχηματισμούς, αλλά απαγγέλλονται όπως τα αναγνώσματα με καθαρότητα και ευκρίνεια, με μελωδικές μόνο τις καταλήξεις. Πράγμα που προσδίδει ιεροπρεπή σεμνότητα και αντικοσμικό πνεύμα. Τέλος, 12. Να διατηρεί εν παντή τόπο και χρόνο την πίστη κατά συνείδηση ότι με το θεάρεστο έργο που επιτελεί αγιάζεται και αγιάζει τους πιστούς. Με μία λέξη, να είναι ένας καλός και πραγματικά πιστός χριστιανός. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον τελευταίο ύμνο για απόψε. Είναι το μέγα προκείμενο της Θεός Μέγας, μέλος Πέτρου Μπερεκέτη του Μελωδού. Ο ήχος είναι βαρύς και ψάλουν οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού κυρίου Γρηγορίου Στάθη.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η απόψινή μας εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που και απόψε μας παρακολουθήσατε. Καλό και ευλογημένο βράδυ και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

0: μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε μαζί από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της εκτενούς δεήσεως και μιλάμε πιο συγκεκριμένα για την μέση κατάσταση και τη μερική κρίση των ψυχών. Και ενώ, γράφει ο πατήρ Στέφανος, μεταξύ τους οι ψυχές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να αλληλοβοηθηθούν, παρά ταύτα η άπειρος ευσπλαχνία του Θεού τις βοηθά με δύο τρόπους μέχρι και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Πρώτον, η επουράνιος Εκκλησία των Αγγέλων και των Αγίων δέχεται τις παρακλήσεις μας για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους και τις μεταφέρει μεσητεύοντας για μας το Θεό. Παρακαλούμε, παραδείγματος χάρη, τον Άγιο Νεκτάριο για κάτι. Παίρνει αγκαλιά ο Άγιος Νεκτάριος την παράκλησή μας, τη δέησή μας και τη μεταφέρει μεσητεύοντας στο Θεό. Δεύτερον, εμείς που αποτελούμε την επιγή στρατευωμένη Εκκλησία, όντας ενωμένοι με τους προαπελθόντας αδελφούς στο ένα σώμα του Χριστού, παρακαλούμε και τελούμε για αυτούς ειδικά τη Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Μνημόσυνα, τα Τρισάγια, τα Κομποσχήνια, τις Μετάνοιες, τις Ελεημοσύνες. Άλλωστε, πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Όπως βλέπουμε, η Εκκλησία μας, ως φιλόστοργος μητέρα, προνόησε τρόπους επικοινωνίας, δροσιάς και αναψύξεως για τις ψυχές που βρίσκονται στη μέση λεγόμενη κατάσταση. Έτσι έχει τη Θεία Λειτουργία, όπου τα ονόματα των κεκοιμημένων ρίπτονται με τα ψίχουλα από το κατακλαστόν, με τις μερίδες δηλαδή, στο τέλος, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο Πανάγιο αίμα και σώμα του Κυρίου μας, του ιερέως λέγοντος «Απόπλυνον Κύριε τα σαμαρτίας των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, ζώντοντε και τεθνεώτων, το αίμα τί σου το τιμίο, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν». Άρα το Πανάγιο αίμα και σώμα του Κυρίου εξακολουθούν να προσφέρονται και για τους κεκοιμημένους. Για ποιους κεκοιμημένους, για ποιους νεκρούς προσφέρεται το αίμα του Κυρίου? Πρώτον, για όλους εκείνους που πέθαναν μέσα στην Ορθόδοξη πίστη, αλλά εν μετανοία και οσιακά. Δεύτερον, για εκείνους που πιθανόν αμετανόησαν την τελευταία στιγμή. Πριν την τελευταία τους πνοή μπορεί να αναστέναξαν μετανοημένοι. Πολύ πιθανόν μέσα τους να φώναξαν «Ήμαρτον Θεέ μου, συγχώρεσέ με». «Κύριε ελέησον, Παναγία μου βοήθησέ με». «Ελέησον με Κύριε, μνήσθητή μου Κύριε». Ποιος ξέρει τι άλλες κραυγές μπορεί να είπαν. Μπορεί. Και το έχω δει με τα μάτια μου όταν κοινωνούσα έτοιμο θανάτους, να ρίχνουν από την άκρη των ματιών τους βουβό καυτό δάκρυ μετανοίας. Πιστεύω. Τρίτον, για όλους τους εν πίστη τελειωθέντας Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και τέταρτον, για όσους μνημονεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μνημόνευε για ώρες ολόκληρες τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων επί σειρά πολλών μηνών. Μνημόνευε τους πεθαμένους πατριάρχες, μητροπολίτες, ιερείς, διακόνους και λαϊκούς. Τα ονόματα που του έδιναν τα έδαινε σε δυο μεγάλα μαντήλια ο Σίδος Μποξά και τα έβαζε στον κόρφο του, πλακώνοντας με αυτά την καρδιά του. Όταν τον ρωτούσαν τι είναι αυτά, απαντούσε «Τα γραμμάτια μου και τα συμβόλαιά μου». Ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος μας λέγει ότι κάποτε ένα καράβι τσακίστηκε πάνω στα βράχια λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής. Έτσι οι άνθρωποι της πόλεως, βλέποντας από μακριά το γεγονός αυτό, πίστευαν ότι από τα πολλά μποφόρ και τους ανέμους που υπήρχαν, μάλλον δεν θα σώθηκε κανείς. Βέβαια λυπήθηκαν και επένθησαν, γιατί οι περισσότεροι από τους ναυτικούς που ευρίσκονταν μέσα στο καράβι ήταν από την ίδια εκείνη πόλη. Ένας ιερεύς όμως έσπευσε αμέσως εκείνη τη στιγμή να κάνει λειτουργία για την ψυχή του αδελφού του που ήταν μέλος του πληρώματος. Την άλλη μέρα βλέπει τον αδελφό του ζωντανό να πηγαίνει στο σπίτι. Εξεπλάγησαν όλοι και τον ρώτησαν πώς γλίτωσε, ενώ όλοι οι άλλοι οπωσδήποτε θα είχαν πνιγεί. Και αυτός είπε, όταν χτύπησε το πλοίο πάνω στα βράχια και έσπασε και διαλύθηκε και πέσαμε όλοι στη θάλασσα, εγώ άρπαξα μια σανίδα και όσο μπορούσα μαζί με τη σανίδα πάλευα πάνω στα κύματα. Έπειτα από πολλές ώρες ατόνισα, κόντευα να λιποθυμήσω και να πνιγώ. Είχε νυχτώσει κιόλας.
Τότε είδα ένα ωραιότατο νέο να έρχεται δίπλα μου στη σανίδα μέσα στα κύματα της θάλασσας και να μου δίνει ένα ψωμί πάρα πολύ ωραίο και να μου λέγει να το φάω. Και εγώ έφαγα το ψωμί και πήρα τόση δύναμη ώστε δεν αισθανόμουν πλέον κανένα κόπο. Με την θεία βοήθεια πάλεψα με τα κύματα και βρέθηκα στην ξηρά. Να λοιπόν που η Θεία Λειτουργία έκανε το θαύμα της και σώθη ένας μελοθάνατος από βέβαιο πνιγμό.

μας δίνει αναφορά που κάνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Επιμένει ο Άγιος τη μνημόνευση των κεκοιμημένων στη Θεία Λειτουργία, διότι κατά αυτήν, ούτε δια της εν το δισκαρίο μερίδος αυτών, κάθε όνομα αντιπροσωπεύεται και από μία μερίδα, ένα ψυχουλάκι, αοράτως μετέχουν του Θεού, αποπλένονται το αίματι του Αγίου όταν εισέρχονται μέσα στο Πανάγιο αίμα και κοινωνούν και παρακαλούνται και εφραίνονται εν Χριστώ. Σωτήρια τα λόγια του Αγίου Σημεών. Μας παρηγορούν. Συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Οι τακτές υποχρεώσεις που έχουμε για κάθε νεκρό συγγενή μας είναι οι εξής: τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαράντα, ο χρόνος και τα τρίχρονα, καθώς επίσης και τα ψυχοσάββατα. Αυτά είναι υποχρεωτικά καθήκοντα, το υπερτονίζω. Τα τριήμερα γίνονται προς τιμήν της Αγίας Τριάδος ή εις ανάμνηση της τριμέρου παραμονής του Κυρίου στον Άδη. Τα εννιάμερα γίνονται προς τιμήν των εννέα αγγελικών ταγμάτων, με την ευχή όπως η ψυχή του κεκοιμημένου συγκαταρρυθμηθεί μεταξύ των αγγέλων. Τα σαράντα τελούνται προς ανάμνηση του πένθους του λαού του Ισραήλ για το θάνατο του Μωυσέως ή για την τεσσαρακονθήμερο παραμονή του Κυρίου επί της γης μετά την Ανάστασή του μέχρι και της Αναλήψεως. Για το μνημόσυνο του ενός χρόνου από τις κοιμήσεως δεν υπάρχει συμβολισμός, αλλά μόνο υποχρέωσης να τελείται. Επίσης καθιερώθησαν με το πέρασμα του χρόνου τα τρίμηνα, τα εξάμηνα, τα εννιάμηνα, τα δίχρονα. Είναι οπωσδήποτε ωφέλιμα, όχι όμως υποχρεωτικά. Για την μεγάλη ωφέλεια των μνημοσύνων διαμέσου της Θείας Λειτουργίας και των Τρισαγίων έχουμε αγιογραφικές μαρτυρίες. Αναφέρομαι το γνωστό παράδειγμα του Ιούδα των Μακαβαίων, ο οποίος πρόσφερε θυσία υπέρ των φωνευθέντων στρατιωτών. Ενώ η Αγία Γραφή υποστηρίζει ότι αυτή η θυσία προσευχή του Ιούδα στηρίζεται στην πίστη περί της Αναστάσεως των νεκρών, άρα στην προσωπική ύπαρξη των ψυχών μετά το θάνατο. Χαρακτηρίζεται δε αυτή η ενέργεια του Ιούδα ως σωσία και ευσεβής επίνεια, δηλαδή αγία και ευσεβής σκέψη. Και η επιλέξη μετάφραση του σχετικού χωρίου: «Πολύ καλά και θεάρεστα έπραξε ο Ιούδας, για τον Ιούδα βέβαια των Μακαβαίων μιλούμε, σκεπτόμενος την Ανάσταση, διότι αν δεν πίστευε στην Ανάσταση των πεσόντων, δηλαδή των σκοτωμένων στρατιωτών, θα ήταν ανώφελο και ανόητο να προσεύχεται υπέρ των νεκρών». Τα ονόματα των κεκοιμημένων κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας μνημονεύονται. Πρώτον, στην Αγία Πρόθεση. Λέμε εμείς οι ιερείς: «Υπερ αιωνίου μνήμης και μακαρίες αναπαύσεως των κεκοιμημένων δούλων σου». Δεύτερον, στην εκτενή δέηση που αναλύουμε. Τρίτον, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, στα δίπτυχα. Και τέταρτον, όταν ρίπτονται οι μερίδες των ονομάτων των κεκοιμημένων μέσα στο αίμα του Κυρίου. Πολλές φορές ο Παπασάβας, ο πνευματικός σου Αγιορείτης, εδαπανά το ώρες στο να μνημονεύει ψυχές ζωντανών και πεθαμένων. Αυτό έκρυβε κάποιο μυστικό. Επρόκειτο για ένα όραμα που είχε δει όταν ακόμη ήταν νέος ιερεύς στο κάθισμα του Αγίου Ιακώβου. Για κάποιον άγγελο που με τη μορφή ιερέως έπλαινε και έσβηνε τα αμαρτήματα εν το αίματι του αρνίου. Στο τέλος, πριν από την κοίμησή του, σκέφτηκε πως δεν έπρεπε να κρατήσει μυστική την Αποκάλυψη. Την κατέγραψε και την άφησε στα χειρόγραφά του. Το 1925, ανακατεύοντας τα χαρτιά του, ο πατήρ Ιωακήμ Σπετσιέρης τη βρήκε και την αντέγραψε. Θα την αναφέρουμε ακριβώς όπως είναι γραμμένη. «Προς τους ερωτώντας πόθεν παρακινηθείς, μνημονεύω κατ' όνομα και εξάγω μερίδας εις την προσκομιδήν, εις τας καθεκάστην εκτελουμένας λειτουργίας». Κατά το 1843 έτος, από τον Ιβύρον ήλθομεν εις την μονή του Διονυσίου, ησυχάζοντες άνωθεν της μονής εις το κάθισμα, έχων εκκλησίαν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία ήτο παλαιά, και είπεν ο γέροντάς μου το ηγουμένο και την ανακαίνησεν εκ θεμελίων. Και ήρθεν ο ιερεύς να την εγγενιάσει. Το εσπέρας ήλθε εις ιερομόναχος της μονής και έραψε τα σποδίας της Θείας Τραπέζης και της Προσκομιδής και έβρασε

ανοίγματα, τα απαραίτητα δια τα εγγένεια. Το πρωί μετά τα εγγένεια και τη λειτουργία είπε προς το γέροντά μου: «Παρακαλώ να δώσεις μερικά ονόματα του Παπασάβα, επειδή κάμνει κάθε μέρα λειτουργία να τα μνημονεύει 40 ημέρας στην προσκομιδή». Και του είπε: «Δώσε του όσα θέλεις». Και έγραψε ο αρχιερεύς εις ένα χαρτί 62 ονόματα και στο τέλος έγραψε και όσα έδωκεν ελεημοσύνην τον Παπαστέφανον. Και αφού τα εμνημόνευσα τας 39 ημέρας, την ημέραν όπου θα εγένοντο 40, ακουμβώνει στο αναλόγιο και περιμένω να έλθει ο γέροντάς μου να πάρω καιρό δια να λειτουργήσω, απεκοιμήθην και βλέπω εις τον ύπνο μου ότι ήμην φορεμένος στην ιερατική μου στολή να άπασαν και ειστάμενος έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης και ήτο επάνω της Αγίας Τραπέζης ο Άγιος Δίσκος της Λειτουργίας, γεμάτος με το αίμα του Χριστού. Βλέπω και έρχεται ο Παπαστέφανος και παίρνει το χαρτί από την προσκομιδή και τη λαβίδα και ήλθεν στην Αγία Τράπεζα και βάζει το χαρτί με τα 62 ονόματα επάνω κοντά εις τον Άγιον Δίσκο και βουτά τη λαβίδα εις το αίμα του Χριστού και σβήνει ένα-ένα όνομα και πάλι βουτά και πάλι σβήνει έως ότου ετελείωσαν όλα και εκαθάρισε το χαρτί. Εξύπνησα και εγώ και ήλθεν και ο γέροντάς μου και το είπον και μου είπε: «Δε σοι είπα να μην πιστεύεις εις όνειρα». Και μετά τη λειτουργία μου είπε: «Εσύ δεν είσαι άξιος να συγχωρεθούν οι αμαρτία εκείνων. Με την πίστην έλαβον την άφηση των αμαρτιών. Δια τούτο και σβήνεται το όνομα. Αυτή είναι η αιτία που μνημονεύω τα ονόματα όλων».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της εκτενούς δεήσεως. Γράφει ο πατέρ Στέφανος: «Να κάνουμε λοιπόν ελεημοσύνες για τους πεθαμένους που υπήρξαν συγγενικά μας, αγαπητά μας πρόσωπα, και αν μενήσαν αμαρτωλοί από μικρές πτώσεις, οι ελεημοσύνες θα τους βύσουν τα αμαρτήματα. Εάν δε ήσαν δίκαιοι, αυξάνουν στις ψυχές τους τη δικαιοσύνη και το φως. Όσοι εμφισβητούν τη δύναμη της προσευχής της Θείας Λατρείας για τους νεκρούς, την ωφέλεια από τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, τις ελεημοσύνες, τα κομποσκήνια, καλά θα κάνουν να διαβάζουν τα ιερά συναξάρια, την νεκρόσιμη ακολουθία, τις ευχές και τις δεήσεις της Εκκλησίας υπέρ των και κοιμημένων. Η στάση τους αυτή αρνητική μυρίζει από μακριά προτεσταντισμό. Η μνήμη των νεκρών, λέγει η Ορθόδοξος Δογματική, κατά τη Θεία Λειτουργία και τα μνημόσυνα, αποτελεί μυστήριο που χαρακτηρίζει και περιγράφει τον τρόπο δεσμού μεταξύ των μελών του ενός σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης κάνει λόγο για το μυστήριο επί των ιερός και κοιμημένων και σημειώνει πως κατά την τέλεσή του έπρεπε οι κατηχούμενοι να αποχωρήσουν. Αυτό δείχνει τον μυστηριακό χαρακτήρα της Θείας Τελετής που μόνο τα ζώντα μέλη της Εκκλησίας γεύονται και κατανοούν. Η αδιάλειπτος μνήμη του ονόματος του Κυρίου είναι συγχρόνως και μνήμη των ζών των αδελφών και μνήμη των και κοιμημένων αδελφών επελπίδη Αναστάσεως. Κάποτε ένας προτεστάντης πάστορας βρήκε ένα Ρώσο ιερέα σεβάσμιο και ευλαβή και του λέγει: «Εμείς κάνουμε φιλανθρωπίες, κάνουμε γυροκομεία, κάνουμε ορφανοτροφία, αίθουσες, νοσοκομεία, οργανώνουμε συναυλίες με pop και rock μουσική και γεμίζουν τα στάδια από νέους. Κάνουμε εκδρομές, ορειβασίες, τουρισμό, επεμβαίνουμε ακόμα και στην πολιτική ζωή του τόπου και των εθνών μας. Είμαστε γεμάτοι από ζωή και δραστηριότητες. Εσείς τι κάνετε?» Θα μπορούσε βέβαια και ο Ρώσος ιερεύς να απαντήσει ότι και η Εκκλησία έχει φιλανθρωπικές και κοινωνικές δραστηριότητες, αρχίζοντας από τη Βασιλιάδα μέχρι τα τόσα έργα που επιτελεί κάθε Ιερά Μητρόπολης, αφανώς. Αλλά δεν απάντησε έτσι. Στο «εσείς τι κάνετε» απήντησε απλώς: «Εμείς τι κάνουμε? Εμείς κάνουμε Θεία Λειτουργία και η Θεία Λατρεία γεμίζει δωρεάν τον Παράδεισο και αδειάζει την κόλαση. Αυτό κάνουμε. Θεία Λειτουργία». Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι γεύση της Βασιλείας του Θεού, γνώσης της Θείας Μακαριότητος, ευωδία του Αγίου Πνεύματος, όρασης των απορρίτων του Θεού, εμπειρία της αιωνιότητος, βεβαιωμένη ελπίδα της σωτηρίας. Τα μνημόσυνα και τα ψυχοσάββατα προσφέρονται κόλυβα, τα οποία είναι σύμβολα της ταφής και της Αναστάσεως. Τα σώματα των κοιμημένων θα αναστηθούν μια μέρα μέσα από τους τάφους. Όπως το στάρι σπείρεται στη γη, θάβεται και σαπίζει, ύστερα όμως αναστέρεται φορτωμένο με καρπό, έτσι θα αναστηθούν και τα σώματα των κοιμημένων. Τα μνημόσυνα, οι ελεημοσύνες, οι μετάνοιες και τα κομποσκήνια ωφελούν οπωσδήποτε τους εν πίστη και κοιμημένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Καλόν θα είναι να μνημονεύουμε από μέσα μας ονόματα νεκρών όσα μπορούμε αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων του ιερέως λέγοντος «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου». Και ενώ οι ψάλτες ψάλουν το άξιο νεστή. Εκείνη τη στιγμή και εμείς ιερείς, μέσα στο Άγιο Βήμα, μνημονεύουμε ονόματα και κοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών. Μαζί λοιπόν με το ψάλσιμο του άξιον εστίνος αληθώς, μέσα σας θα λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους και κοιμημένους» και θα μνημονεύετε τα ονόματά τους. Έτσι οι δικές σας μνημονεύσεις ενώνονται με τον ιερέων σε μία ηκεσία. «Να μην αμφιβάλλεις καθόλου», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ότι οι νεκροί θα ωφεληθούν πνευματικά. Δεν εκλυπαρεί μάταια ο ιερεύς είτε στην Ιερά Πρόθεση είτε στην Αγία Τράπεζα υπέρ των κοιμηθέντων εν Χριστώ, με την πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο». Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ωφελεί τα μέγιστα η ευχή με το κομποσκήνι υπέρ των και κοιμημένων.
Πολλοί χριστιανοί, γνωρίζοντας αυτή την ωφέλεια, κάνουν ταυτόχρονα και στρωτές μετάνοιες. Ίδιος δι' αυτό ωφελεί πολύ όταν ο άνθρωπος έχει ρόγχο θανάτου. Εκείνη την ώρα κάνουμε πολλές μετάνοιες και κομποσκήνια και διαβάσματα. Γι' αυτό όταν πάμε να ξενυχτήσουμε ένα νεκρό, να μην το ρίχνουμε στους καφέδες, στα κονιάκ και στην πολυλογία, αλλά στο ιερό διάβασμα του ψαλτηρίου και της Αγίας Γραφής, στα κομποσκήνια και στην προσευχή. Είχε ανάγκη ο νεκρός από βοήθεια. Όσοι θα δώσουμε, τόσοι θα πάρουμε, όταν θα έρθει και η δική μας σειρά. Όλες αυτές οι μνημονεύσεις και οι ελεημοσύνες προσφέρουν ανακούφιση και αιώνιση, ωφέλεια δηλαδή, στις ψυχές που αναμένουν την καθολική κρίση του Τριαδικού Θεού.

Ο Άγιος Νεκτάριος αποφαίνεται ότι μέχρι και της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου η Εκκλησία και θέλει και μπορεί να αναπέμπει δεήσεις προς το φιλάνθρωπο Κύριο για ωφέλεια και πνευματική δροσιά και ανάπαυση υπέρ των τέκνων αυτής. Στην ομολογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμου Δοσιθέου αναφέρονται τα εξής για το ίδιο θέμα. Εκείνοι από τους χριστιανούς που έπεσαν και σε θανάσιμα ακόμη αμαρτήματα, αλλά δεν πέθαναν στην απόγνωση, μετανόησαν μεν, αλλά δεν πρόλαβαν να εξομολογηθούν και δεν έθωσαν τον πρέποντα καρπό μετανοίας, αυτών των ανθρώπων οι ψυχές απήλθαν στον Άδη και υπομένουν την ποινή για τα αμαρτήματα που έπραξαν, με την έννοια της προγεύσεως, αλλά και με ελπίδα. Συναισθάνονται βέβαια ότι θα απαλλαγούν από εκεί, θα ελευθερωθούν λόγω της άκρας αγαθότητος του Θεού διαμέσου της Θείας Λειτουργίας και των ελεημοσυνών των συγγενών. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τον καιρό της απαλλαγής. Το ότι ασφαλώς γίνεται κάποια απελευθέρωσή τους από τα δεινά, κάποια ανακούφιση, κάποια δροσιά και πριν από την Κοινή Ανάσταση και Κρίση, το γνωρίζουμε και το πιστεύουμε. Το πότε όμως γίνεται, το αγνοούμε. Αυτοί οι λόγοι του Αγίου Δοσιθέου Ιεροσολύμων είναι πολύ παρήγοροι για τις ψυχές που θέλησαν να μετανοήσουν αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν έμπρακτα τη μετάνοιά τους. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που ρωτούν για το τι θα γίνει με αυτές τις ψυχές.

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

κύριε Φωτεινιό και το άκτιστο φως. Η συγκλονιστική διήγηση από τον πατέρα Αρσένιο Σιναίτη που λυγίζει και τους πιο σκληρόκαρδους.

Πριν περίπου 10-12 χρόνια γνώρισα μια ψυχή, μια αγία ψυχή. Θα πούμε ένα όνομα για να κρατήσουμε πάλι το προσωπικό δεδομένο. Τη λένε Φωτεινιό. Η κυρία Φωτεινιό ήρθε με την οικογένειά της στο σπίτι της μητέρας μου, εκεί που φιλοξενούμουνα τότε, γιατί δεν είχα σπίτι και είχαν τακτοποιήσει τότε το χώρο. Καλοσύνη της μητέρας μου. Είχε κάνει ένα μικρό αρχονταρίκι με τα εικονίσματά μας, με το καντήλι, με τα κεράκια μας, με τα Άγια Λείψανα, και είχαμε ένα μικρό καναπέ που με χωρούσε εμένα, ναι. Τον ανοίγαμε και κοιμόμουνα το βράδυ, και το πρωί τον μαζεύαμε και στολιζόταν και ήτανε σαν μικρό αρχονταρίκι που μπορούσα εγώ να ακούσω κάποιον λογισμό ή κάποιος να με συμβουλευτεί ή να ακούσει μια γνώμη κάπως κατηδίαν. Ήρθαν λοιπόν ένα απόγευμα αυτό το ζευγάρι, 4 άτομα, και έφεραν μαζί τους την κυρία Φωτεινιό. Θα ήταν 63-64 χρονών περίπου. Μια μικρόσωμη γυναίκα, αλλά με πολύ φωτεινό πρόσωπο, και μου λέει: «Πάτερ μου, έμαθα ότι είστε από το Σινά και μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό και ήρθα να ρωτήσω εσάς, γιατί φοβούμαι ότι δεν μπορώ να τα πω στον καθένα αυτά που μου συμβαίνουν». Της λέω: «Ευχαρίστως, κυρία Φωτεινή μου, περάστε». Καθίσαμε λοιπόν στο μικρό αρχονταρίκι και άρχισε να μου διηγείται ότι γεννήθηκε κάπου στη στερεά Ελλάδα και στα 7 της χρόνια ορφάνεψε. Έπεσε δυστυχώς σε άπλιστους θείους, οι οποίοι διαμέλησαν εν μια νυχτή την περιουσία της και την σφετεριστήκανε και την κακομεταχειριζόντουσαν. Αυτή η κακομήρα, μικρή και ευαίσθητη, προσκολήθηκε στη γειτόνισά της, την κυρία Παπαδιά, η οποία ήταν και αυτή χείρα και είχε 3 κορίτσια. Ευτυχώς η μεγάλη της είχε προλάβει να πάει στην ακαδημία, να γίνει δασκάλα, και έτσι βγάζαν τα προς το ζήν. Αλλά επειδή ήταν νοικοκυρές, είχε μάθει η Παπαδιά και τα άλλα κορίτσια και μάθαινε και τη Φωτεινιό να κεντάνε πρίκες για τις πλούσιες κοπέλες. Τότε δεν υπήρχαν οι μηχανές και δεν υπήρχαν τα έτοιμα ενδύματα. Έτσι λοιπόν κεντούσαν τα μονογράμματα στα σεντόνια, στις μαξιλεροθήκες, στις πετσέτες, και κάναν άλλα κεντήματα και βγάζαν τα προς το ζήν. Δίπλα με την Παπαδιά που καθόνταν όλη την ημέρα η Φωτεινιό, από τα 7 της χρόνια την άκουγε να προσεύχεται. Μα η Παπαδιά μέσα στους ψαλμούς που έλεγε, έλεγε και κάτι: «Ευχαριστώσει, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Την άκουγε να το λέει συνέχεια, και σαν παιδούλα η κυρία Φωτεινιό τη ρώτησε: «Ποια Παπαδιά μου, γιατί συνέχεια λες ευχαριστώ, γιατί λες ευχαριστώσει Κύριε?» Της λέει: «Τι να πω άλλο, παιδί μου, μας έδωσε τόσα αγαθά ο Θεός και μας έχει καλά, και με τη χάρη του Θεού τον γνωρίζουμε. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να του πω, τίποτε άλλο δεν μπορώ να ζητήσω». Έτσι η Φωτεινιό μεγάλωσε και ενστερνίστηκε αυτή την ευχή, σαν να μην ήξερε άλλη ευχή και σαν να μην ήξερε άλλη προσευχή. Ό,τι τη συνέβαινε έλεγε: «Ευχαριστώσει Κύριε». Έμεινε μέχρι τα 17 της χρόνια να κοιμάται στους θείους της στο σπίτι, και το πρωί, πρωί να φεύγει και να πηγαίνει στις κυρία Παπαδιάς και να της δίνει και εκείνη ένα χαρτζιλίκι, ώστε να μην χρεώνει τους θείους της για τα δικά της έξοδα. Στα 17 της χρόνια πήγε μια εκδρομή σε ένα μοναστήρι μαζί με την κυρία Παπαδιά και με την Ενορία στην Βόρεια Ελλάδα, σε ένα γυναικείο μοναστήρι, και πόθησε η κακομήρα να γίνει μοναχή. Της άρεσε τόσο πολύ αυτή η ζωή που κατανενιγμένη ζήτησε να γίνει, όμως έπρεπε να έχει γονείς να την αφήσουν, γιατί ήταν ανήλικη, και έτσι γυρίζοντας βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι οι θείοι της για να την ξεφορτωθούν της είχαν βρει έναν γαμπρό, ο οποίος φυσικά δεν θα ήταν και σόι αφού δεν ζήταγε πρίκα. Έτσι λοιπόν σε ένα χρόνο άρον άρον την

κακομοίρα όμως αντιμετώπιζε το πρόβλημα ότι αυτός είχε καφενείο και δυστυχώς μάθαινε να πίνει και έπινε και άλλες ουσίες εκεί στο καφενείο και τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γέννησε όμως, του χάρισε 3 παιδιά, ένα αγόρι, τον Φάνη και 2 κορίτσια. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους να σας πω, αλλά θυμάμαι ότι είχε 3 παιδιά και η κακομοίρα προσπαθούσε να τα αναθρέψει με νουθεσία Κυρίου. Αυτός όμως όποτε γύριζε από το καφενείο μεθυσμένος, αν το παιδί το ένα ήταν άρρωστο ή γκρίνιαζε, προσπαθούσε να τα μαλώσει και να τα δείρει και αυτή η κακομοίρα έβαζε τον εαυτό της μπροστά και έτρωγε αυτή το ξύλο. Έτσι, εκτός από τις βρισχές που δεχόταν, έτρωγε και το ξύλο, έτρωγε και κανένα παιδάκι ξύλο. Και η κακομοίρα πάντοτε με την ευχή «Ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο», ποτέ δεν παραπονέθηκε. Στα 4-5 χρόνια του γάμου της, επειδή δεν πήγαινε καλά η επιχείρηση του άντρα της, τα ξαδέλφια του του είπανε «Έλα σε εμάς στην πρωτεύουσα του νομού να βρούμε ένα καφενείο, να βάλουμε το βιός μας και να κάνουμε ένα μεγάλο καφενείο». Όντως, έτσι έγινε. Βρήκαν ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού που είχε ένα πηγάδι και μπορούσαν να επιβιώσουν και οι δυο φτωχικά. Και όντως κάναν το καφενείο μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά ο καφενές έγινε καφετέρια, η καφετέρια έγινε καφεμπάρ και σιγά σιγά έγινε νυχτερινό κέντρο. Με πεταλουδίτσες, με διάφορα τυχερά παιχνίδια. Γυρνούσε αργά ο Ανέστης, δεν του άρεσε πια η κυρά Φωτεινιό. Φώναζε και την έλεγε «Μούχλα», την έλεγε «Πανούκλα», την έλεγε «Χολέρα», την έβριζε, την ταπείνωνε. Εκείνη πάντοτε με ταπείνωση και πολύ καρτερία έλεγε «Ευχαριστώσει Κύριε». 18 χρόνια πέρασε αυτό το μαρτύριο. Δεν την αφήνα να πάει στην εκκλησία και μου έλεγε με δάκρυα «Παίρναν παπά μου τα παπούτσια μου και τα ρίχναν στο πηγάδι ή τα ρίχναν στην κοπριά για να μην μπορώ να πάω. Πώς θα πάω, ξυπόλυτη?» Και τα έβγαζα, τα έπλαινα και μετά τα φορούσα και λέω «Τον χειμώνα, κύριε Φωτεινιό, βρεγμένα τα φορούσες?» «Όχι», λέει, «τα άλυφα και με λίγο λάδι, να μη με λέει η γειτονιά ανικοκύρευτη», και πήγαινα στην εκκλησία και δεν με ένοιαζε. Έτσι λοιπόν, μετά από 18 χρόνια δύσκολη ζωής, μια μέρα, ήταν καθαρή Δευτέρα, είχε έρθει ο κύριε Ανέστης από βραδύ στο σπίτι κατά τις 4 το πρωί, τα χαράματα, και κοιμόταν. Εκείνη ετοίμασε το πρωί τα καλαθάκια για τα παιδιά της, τα μπουγαλάκια τους με τα νηστίσιμά τους, για να πάνε να γιορτάσουν τα κούλουμα έξω στην Ήπεθρο. Σηκώνεται μπουρινιασμένος ο κύριε Ανέστης και λέει «Φάνη, σήκω», και ετοίμασε την ψησταριά, γιατί θα βάλουμε να ψήσουμε κρέας και να χορτάσουμε. «Σήμερα κάλεσε τα παιδιά που είναι κλειστή η ταβέρνα να πιούμε και να φάμε όλοι μαζί». Και τόλμησε η κακομοίρα κύριε Φωτεινιό να πει «Βρε Ανέστη μου, σήμερα καθαρά Δευτέρα. Οι χριστιανοί όλοι νηστεύουν και τιμάνε την αρχή της Αρκωστής που στην Μεγάλη Εβδομάδα ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Τι θα κάνουμε, σαν τους Εβραίους να φάμε καθαρά Δευτέρα κρέας?» «Ρε εσύ θα με πεις, Πανούκλα Εβραίο, εσύ θα με πεις?» Και εκεί που άρχισε να τη φωνάζει και να την βρίζει, πέταγε τα πράγματα από το σαλόνι του στο σπίτι του, έσπαγε τα πράγματα και όπως πήγαινε να την χτυπήσει, τον επισκέπτεται ο Κύριος εν βραχίων υψηλό και πέφτει κατάχλωμος κάτω. Άρχισε να τρέμει. Μαζεύτηκαν τα παιδιά. Άρχισε ο γιος να φωνάζει στη μάνα του «Εσύ φταίς ρε μάνα, γιατί τον σκότωσες τον πατέρα μας, τι του έκανες?» Ήταν κατάσταση τραγική. Ήταν και ο κύριε Ανέστης τεράστιος. Ήρθαν οι γείτονες, τον έβαλαν στο κρεβάτι και όταν ήρθε ο γιατρός, το μόνο που διαπίστωσε ήταν ότι δυστυχώς είχε υποστεί ημιπληγία. Είχε αγγιχτεί το κέντρο της ομιλίας του, είχε στραβώσει το στόμα του και το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι είχαν παραλύσει. 8,5 χρόνια τον διακονούσε με υπομονή χωρίς να λέει τίποτε παρά μόνο «Ευχαριστήσω με το Κυρίο».
Τα παιδιά της την βασάνιζαν, τη γιουχάρανε, την κοροϊδεύανε, της κάναν τα ίδια. Εκείνη υπέμενε λέγοντας πάντοτε «Ευχαριστήσω μεν το Κύριο». Μούγκριζε καμιά φορό κυρανές της. Της λέω «Πώς τα κατάφερνες κύριε Φωτεινιό?» «Τι να έκανα», λέει, «πάτερ μου, στην αρχή δεν καταλάβαινα και όταν πήγα μια φορά κοντά του, με το αριστερό του χέρι, που ήταν το μόνο γερό, με έπιασε την κοτσίδα και με κοπάναγε και δεν με άφηνε παρά μόνο μετά από μισή ώρα όταν κουράστηκε το χέρι του. Τότε μόνον ησύχασε και το έκανε αυτό συχνά, κύριε Φωτεινιό. Δόξα τω Θεώ, όχι πολύ συχνά, κανά δύο φορές την εβδομάδα. Λίγο να ξεκουράζεται, γιατί ο καημένος είχε άγχος και δεν τον κατέκρινε. Δόξα τω Θεώ, έλεγε, και τη τραβούσε τα μαλλιά μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος πάντων. Μια παραμονή των Θεοφανίων μετά τα 8,5 χρόνια ήταν οι μεγάλες ώρες και αφού η κακομήρα πήρε τον μικρό αγιασμό πήγε στο σπίτι της γρήγορα να ευπρεπίσει το σπίτι της, να ετοιμάσει το καντήλι, να θυμιάσει, γιατί θα περνούσε ο Παπαβασίλης να αγιάσει το σπίτι. Και όντως πέρασε ο Παπαβασίλης και άγιασε το σπίτι και ήθελε δεν ήθελε ο κυριανέστης τον διάβασε μια ευχή, μουγκρίζοντας ο κυριανέστης, γιατί δεν αγαπούσε τους παπάδες, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Πού να πάει, να σηκωθεί αφού ήταν παράλυτος? Τον διάβασε ο παπάς όμως και έφυγε. Στο κατόπι του Παπαβασίλη έρχεται ο Θεοφάνης, ο Φάνης, ο γιος, και αρχίζει να φωνάζει. Τι βρωμοκοπάει εδώ σαν τα νεκροταφεία? Και εσείς και τα νεκροταφεία σας, άντε πάλι, μούχλα εσύ, πάλι θύμιασες? Και με τα θυμιάματά σου τι βρήκαμε? Να, πίσω πάμε. Και τι ωφεληθήκαμε εμείς με τα θυμιατά σου? Και μέσα στα νεύρα του πετάει το καντήλι, πετάει τις εικόνες, ρίχνει τα κεριά και βγαίνει η κακομήρα έξω για να δει τι γίνεται στο σαλόνι από την κουζίνα, γιατί είχε ανοίξει φύλλο και ετοίμαζε πίτες, γιατί θα ερχόντουσαν την άλλη μέρα να την ευχηθούν και εκείνη και τον γιο της, και να μην την δουν ανοικοκύρευτη. Και εκεί στα νεύρα του ο γιος παίρνει τον πλάστη από τα χέρια της και της τον κοπανάει στο κεφάλι. Η κακομήρα από τον πόνο λιποθύμησε και έπεσε κάτω. Και ήρθαν οι γειτόνισσες να τη συνεφέρουν, τις βάλαν και μια σακούλα με πάγο στο κεφάλι και όταν συνήρθε σε καμιά ώρα και είδε τον εαυτό της τον καθρέφτη τρόμαξε. Είχε ένα καρούμπαλο τόσο μεγάλο σαν αυγό στο μέτωπό της και είχε αρχίσει να μελανιάζει όλη η δεξιά πλευρά. «Πάτερ μου», στεναχωρήθηκα, «πώς θα πάω στην εκκλησία με τέτοιο καρούμπαλο? Πώς να πάω μελανιασμένη? Τι θα λέει η γειτονιά για τα παιδιά? Καλά ο άντρας μου, αλλά τα παιδιά θα με κουτσομπολεύουν και θα στενοχωριούνται». «Τι έκανες, καλέ κύριε Φωτεινιό?» της είπα. «Έβαλα όλη τη νύχτα κομπρέσα, παπά μου, και είπα το πρωί να πω στην κόρη μου να μου δώσει λίγο από εκείνες τις πούδρες που βάζουνε να καλύψω το μελάνιασμα. Αλλά με το καρούμπαλο τι θα έκανα? Σκέφτηκα, λέει, να βάλω ένα φακιόλι, ένα μαντίλι και να κάνω έτσι όπως κάνουν οι ευσεβείς και να πάω στην άκρη, να μην πάω στη θέση που πήγαινα στην εκκλησία». «Και το έκανες, κύριε Φωτεινιό?» «Ναι». Σηκώθηκε η κακομήρα, τακτοποίησε το σπίτι της, άλλαξε τον κυριανέστη, τον ξύρισε, τον έπλυνε, τον ετοίμασε, άναψε το καντήλι και θύμιασε και έφυγε τροχάδι για την εκκλησία.

Μα σαν μπήκα, λέει η παπά μου, μες στην εκκλησία, ένα ουράνιο φως είδα μες στην εκκλησία, ένα φως που έφεγγε και τα πολυέλαια ήταν σβηστά. Λέω, και τι χρώμα είχε αυτό το φως, κύριε Φωτεινιό? Λευκογάλαζο, παπά μου, άστραφτε το φως, άστραφτε το φως. Και εγώ, παρόλο που έκανε κρύο έξω τσουχτερό, αισθανόμουν μια θερμότητα, μια θερμότητα και μια δροσιά, και η καρδιά μου άνοιγε και έλεγα «Ευχαριστώς, Κύριε». Πήγα λοιπόν στην ακριανή πόρτα που είναι στα αριστερά, εκεί που κάθονταν οι γυναίκες, για να μπορώ να ταινίσω τον Παντοκράτορα, να χαίρομαι, να παρηγοριέμαι, και όσο προχωρούσε η λειτουργία, τόσο αυτό το φως δυνάμωνε. Και όχι μόνο αύξανε, παπά μου, αλλά έπεφτε και μια χρυσόσκονη και άστραφτε όλο αυτό το φως, σαν να είχε χιλιάδες μυριάδες αστέρια. Και σαν κοιτάω τον Παντοκράτορα, τι να δω, παπά μου, από εκεί έβγαινε αυτό το φως, από αυτό το φωτοστέφανο του Χριστού μας, από το πρόσωπό του, τα χεράκια του, το Άγιο Ευαγγέλιο, και κάλυπτε τον κόσμο. Και όσοι ήταν στην εκκλησία, άλλους τους έλουζε το φως και έμπαινε μέσα τους το φως και γινόντουσαν όλοι σαν μια λαμπάδα φωτεινή, γαλαζόασπρη. Στους άλλους δεν έμπαινε μέσα το φως, όμως τους θόπευε, και τη ρώτησα «Ήρθε και σε σένα το φως, στην γωνίτσα σου το φως ήρθε?» «Αμ καλό ήρθε, παπά μου, ήρθε. Πώς το αισθάνθηκες, κύριε Φωτεινή?» «Σαν ένα χέρι που με θόπευε, με άγγιζε από το μέτωπο, με χάιδευε στους ώμους, στα μπράτσα και στις παλάμες, και μετά με πήγαινε αριστερά, και το ίδιο πράγμα, και άνοιξε η καρδιά μου, παπά μου, και άρχισε να τρέχουν τα δάκρυά μου μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το χέρι αυτό μου επούλωσε τις πληγές, μου έκλεισε όλες τις πληγές, 35 χρόνια πληγές που είχα, τα βρυσίδια, τους ξυλοδαρμούς, τους βιασμούς, το ξύλο, την ταπείνωση, όλα μου τα επούλωσε ο Χριστός. Τίποτα δεν αισθανόμουν, αισθανόμουν μια απέραντη εφορία, αλλά και κάτι άλλο, παπά μου. Με κλειστά τα μάτια έβλεπα τα γινούμενα στη λειτουργία, έβλεπα τα πάντα, έβλεπα την μεγάλη είσοδο, είδα τους πατέρες, είδα τη λειτουργία όλη, την έζησα στον παράδεισο. Ξαφνικά όμως είδα τις γυναίκες να αρχίσουν να κινούνται και κατάλαβα ότι πάμε για να κοινωνήσουμε. Ήρθε η Θεία Κοινωνία, ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ετοιμάστηκα και όπως κοίταζε να δω το τσεμπέρι μου, τι να δω, το χέρι που με θόπευε μου είχε κάνει καλά και το καρούμπαλο. Δεν είχα ούτε καρούμπαλο, είχε φύγει το καρούμπαλο. Και τι μεγάλη χαρά, ότι δεν θα εκτεθώ στη γειτονιά. Στάθηκα στη σειρά, αλλά είπα να δω, και έτσι δεξιά να δω ποιος κοινωνάει, ο Παπαβασίλης που ήρθε να μας αγιάσει ή ο Παπαγιάννης. Και ξαφνικά, παπά μου, ούτε ο Παπαβασίλης ήτανε, ούτε ο Παπαγιάννης. Ένας δεσπότης, μα τι δεσπότης, τι χρυσά άμφια φορούσε, τι διαμάντια, τι μπριλάντια είχαν πάνω τα ρούχα του, άστραφτε ολόκληρος, και φορούσε μια κορώνα, όχι σαν αυτές των δεσποτάδων, μια βασιλική κορώνα, που άστραφτε χιλιάδες μπριλάντια και διαμάντια. Και πάνω στην κορώνα του είχε αγγέλους, μα και δίπλα του είχε δύο παραστάτες αγγέλους που κρατούσαν το μάκτρο. Με έπιασε τρόμος. Τα χέρια του, το πρόσωπό του έφεγγαν σαν τον ήλιο και κρατούσε μια χρυσή λαβίδα, αλλά δεν είχε μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού, είχε ένα κάρβουνο αναμένο. Και η δόλια, λέω, η κακομοίρα, τι θα κάνω, πώς θα κοινωνήσω το κάρβουνο? Φαίνεται τέτοια τυπικά έχουν σήμερα. Άλλος δεσπότης ήρθε και άλλες συνήθειες έχουν. Και τι να κάνω εγώ, και πώς θα καώ, και θα βάλω τις φωνές στον κόσμο. Και τι έκανες, βρε κύριε Φωτεινιό, δεν κοινώνησες? Όχι, λέει, προφασίστηκα ευγενικά και πήγα στην άκρη και έλεγα «Περάστε, περάστε, περάστε κι εσείς». Περάσανε καμιά εικοσιπενταριά που ήταν στην ουρά. Μετά δεν είχε άλλο περάστε. Έπρεπε να μπω κι εγώ στη σειρά. Τι έκανες, κύριε Φωτεινιό? Τι να έκανα, λέει. Πλησίασε και κοιτάζοντας χαμηλά,
μην μπορώντας να δω το πρόσωπο του δεσπότη, ακόμη και τα παπούτσια του παπά μου χρυσά ήτανε και οι άγγελοι δίπλα του σαν να μην πατούσαν στη γη, και είπα: «Χριστέ μου, ευχαριστώσει, άντε, για την αγάπη σου εσύ να είσαι κι ας καώ, και εγώ θα κοινωνήσω». Έκλεισα τα μάτια μου, έβαλα το μάκτρο κάτω από το στόμα μου και άνοιξα το στόμα μου. «Κοινώνησες, κύριε Φωτεινιό?» «Κοινώνησα, παπά μου». «Κάηκες, κύριε Φωτεινιό?» «Όχι, παπά μου, δροσίστηκε η ψυχή μου, άνοιξε η καρδιά μου και άρχισα να λέω από την καρδιά μου: ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, σε ευχαριστώ Κύριε». Και άρχισα, φαίνεται, να το λέω δυνατά, και ξαφνικά ακούω την φωνή του παπά Βασίλη να μου λέει: «Κύριε Φωτεινιό, είσαι καλά?» Και ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι μπροστά στον παπά Βασίλη που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και σκέπαζε με το μάκτρο. Και λέω: «Παναγιά μου, θα ρεζιλευτώ». Και πήγα στην άκρη και σκεφτόμουνα: όλα αυτά που είδα, παπά μου, ήταν αληθινά? Λες να ήταν φαντασία? Μα είδα τον δεσπότη, είδα τους αγγέλους, είδα τόσα πράγματα, κοινώνησα, είμαι τρελή? Μόλις τελείωσε ο αγιασμός και πήγα σπίτι μου, μπήκα αμέσως στην αποθηκούλα να αλλάξω τα ρούχα μου, για να βάλω τα ρούχα του σπιτιού και να βάλω την ποδιά μου να ετοιμάσω το φαγητό, και σαν ντύθηκα κάτι μου μύριζε στο σπίτι, και μπαίνω μέσα στο σαλόνι και τι να δω? Η μικρή μου θυγατέρα κρατούσε ένα θυμιατό και θύμιαζε τις εικόνες. Στη θέση τους οι εικόνες, ευπρεπισμένο και το καντιλάκι μου, αναμένα τα κεράκια μου, και δίπλα στην Παναγιά ένα μικρό μπουκέ του λουλούδια. Και μου λέει η κόρη μου: «Χρόνια πολλά, μάνα, σήμερα μεγάλη ημέρα. Είπαμε να θυμιάσουμε, μιας και σου αρέσει να θυμιάζεις το σπίτι. Αλήθεια, μας έφερες αντίδωρο?» Και εγώ έμεινα και σκεφτόμουν: 37 χρόνια σε αυτό το σπίτι δεν μου ζητήσανε ποτέ αντίδωρο. Και απαντούσα στην κόρη μου: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται ο γιος μου από το κατόπι μου στο πλάι και σκύβει ταπεινά και μου φυλάει το χέρι και μου λέει: «Συγχώραμε, μάνα, συγχώραμε». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και ακούω τον Ανέστη να μου φωνάζει, και μπαίνω βιαστική να δω μήπως ήθελε κάτι, και τον βλέπω καθήμενο στο κρεβάτι του και μου έκανε σινιάλο με το αριστερό του χέρι. Και σαν τον είδα, είχε μια ηλαρότητα στο πρόσωπό του και μια γλυκύτητα στα μάτια, και του δίνω το χέρι μου νομίζοντας ότι θέλει να καθίσει, και αυτός άρχισε να μου το φιλά. Μέσα κι έξω, παπά μου, μου το φιλούσε κλαίγοντας και μου έλεγε με το μισό του στόμα: «Συγχώραμε, Φωτεινιό, συγχώραμε να χαρείς». Και έρχεται πίσω το παιδί και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται το παιδί μου πάλι και με φυλάει στο μέτωπο εκεί που ήταν το καρούμπολο και μου λέει: «Συγχώραμε, ρε μάνα, δεν θα το ξανακάνω. Την ευχή σου να έχω, μάνα». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και εδώ σταμάτησε η διήγηση της κυρία Φωτεινιός. Για 20 λεπτά πλάνταξε στο κλάμα, και αφού συνήρθε με ρώτησε με μια παιδική απλότητα, σαν μικρό κοριτσάκι ένοχο: «Πάτερ μου, είμαι κουζουλή? Τρελάθηκα? Λες να με κλείσουν στο δρομοκαΐτιο? Λες να είμαι για δέσιμο και είδα τόσες φαντασίες? Λες να είμαι τρελή? Τι θα πεις, πάτερ, τι γνώμη έχεις? Είμαι κουζουλή, κουζουλάθηκα». Και εγώ απάντησα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν για την ύπαρξή σου, κύριε Φωτεινιό, το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Η κύριε Φωτεινιό δεν ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος, ούτε ο Άγιος Νείλος, ούτε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ούτε ο Μέγας Παΐσιος. Ήταν μια ψυχή σαν και μας, σαν και μας. Απλώς έμαθε καλά στην καρδιά της να λέει:
ευχαριστήσομεν το Κυρίο, και ο Θεός την πλήρωσε πλουσιοπάροχα.

Θα σας πω και την έκβαση, γιατί ξέρω πως θα χαρείτε. Σήμερα χείρα πια, κύριε Φωτεινιό, είναι μοναχή και πηγαίνουν τα παιδιά της και της φιλούν το χέρι και το μέτωπο, και έχω την χαρά μια φορά το χρόνο να πάω κι εγώ να της φιλάω το χέρι, και εκείνη κάθεται εκεί και αφουγκράζεται και θυμάται τον Δεσπότη Χριστό που την κοινώνησε με τη χρυσή λαβίδα, το τίμιο φρικτό σώμα και αίμα του. Ήθε η χάρις του Θεού να λαβώσει την καρδιά μας με την άπειρη αγάπη του και να μας διδάξει από τα κατάβαθα τα τρίσβαθα της καρδιάς μας, αναβαθμίζοντας τη δική μας παιδική προσευχή σε ευχαριστηριακή, να λέμε κι εμείς, δίνοντας τον πόλη της καρδιάς και του σώματος, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, πάντων ένεκεν.

ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πατρός Αρσενίου του Σιναήτου, η οποία έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2016 στα Δημήτρια, εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου των Αθηνών. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

η κυρία Φωτεινιού και το άκτιστο φως. Η συγκλονιστική διήγηση από τον πατέρα Αρσένιο Σιναΐτη που λυγίζει και τους πιο σκληρόκαρδους.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εσένα, ναι, σε όλους τους ανθρώπους, τότε κι εσύ στον ουρανό θα να με ομολογήσεις. Αλλά αν εγώ σε αρνηθώ σε όλους τους ανθρώπους, κι εσύ θα να με αρνηθείς στον Άγιο σου Πατέρα. Όμως, Χριστέ μου, τρεις φορές σε αρνήθηκε ο Πέτρος, αλλά μετάνιωσε πικρά και έκλαψε με δάκρυα. Κι εσύ δεν τον αρνήθηκες από την πολύ σου αγάπη, και τρεις φορές τον ρώτησες αν σ' αγαπάει στα αλήθεια. Κι όταν εκείνος είπε ναι, τον δέχτηκες και πάλι. Στην κορυφή τον έβαλες και αποστολή του δίνεις, τον βάζει να επιμένει αυτός τα αρνιά και προβατά σου. Για τούτο σε παρακαλώ, αν σ' αρνηθώ σαν Πέτρος, την ίδια αγάπη δείξε μου και δέξε με και πάλι. Και μη

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 16.

Ο Πάπας Μαρτίνος ήταν άνθρωπος με λεπτό σώμα, πρόσωπο χλωμό, διχαλογέννης. Τα μάτια του ανοιχτόχρωμα του έδιναν έκφραση παιδιού. Τα ρούχα του ζωηρόχρωμα γυαλιστερά φαρδιά. Το κορμί του χανόταν μέσα στην ακριβή του επισημότητα. Ένα καπέλο κονοϊδές λευκό που θύμιζε παρόμοια των Περσών ή των Ασσυρίων βρισκόταν ακουμπισμένο δίπλα του. Όταν ο Μάξιμος και οι δύο υποτακτικοί του εμφανίστηκαν στην αίθουσα των ακροάσεων του Λατερανού, σηκώθηκε από το θρόνο του, τους πλησίασε και τους ασπάστηκε. Οι κινήσεις του ήταν άνετες, χωρίς διαχυτικές υπερβολές και συγχρόνως απλές και φιλικές. Ο Μάξιμος κοίταξε το πρόσωπό του. «Είναι ένα καθαρό πρόσωπο», σκέφτηκε. «Η αμαρτία δεν έχει συλλήσει τις γραμμές αυτού του προσώπου, ούτε και την ψυχή του, αλλά πόσο άραγε έχει αναλωθεί στην αναζήτηση του βασανιστικού μέχρις εξοντώσεως δρόμου που οδηγεί στη γνωριμία με το Θεό». Ο Μαρτίνος γνώριζε τον επικείμενο ερχομό τους. Οι ειδήσεις έφταναν ταχύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς σε σχέση με τα μέσα της εποχής. Η Ρώμη είχε παντού δικούς της ανθρώπους. Φυσικά γνώριζε ό,τι αφορούσε το Μάξιμο, την ιστορία του και στοιχεία της προσωπικότητός του. Περίμενε πως θα συναντούσε έναν άνθρωπο διανοούμενο, απλό στην εμφάνιση, αλλά μπροστά του την ώρα εκείνη στεκόταν ένας ασκητής. Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους, ο Μάξιμος τοποθετήθηκε ψηλά στη συνείδηση του Μαρτίνου. Είναι γνήσια, μεγάλος και συμπεριφέρεται ως πληβίος. Έχει παραιτηθεί από οτιδήποτε τον καταξιώνει στα μάτια των ανθρώπων, σκέφτηκε. Έτσι απλά και χωρίς νοσηρά συμπλέγματα εκ μέρους του Μαρτίνου, ο Μάξιμος έγινε ο γέροντας, ο δάσκαλος και ο μέντορας του. Συνήθισε να τον αποκαλεί Αβά. Έτσι τον έμαθαν όλοι στο Λατερανό, ο Αβάς Μάξιμος. Όταν όλες οι ακροάσεις τελείωσαν εκείνη την πρώτη ημέρα στο Λατερανό, ο Μάξιμος ζήτησε να πάνε στο ναό να κάνει λειτουργία για τον ερχομό τους και ακόμη για να ευλογηθούν οι ημέρες της παραμονής τους στη Ρώμη. Τους ξενάγησε ο ίδιος ο Μαρτίνος. Το ανάκτορο μεγάλο, πολυτελές, χαρακωμένο από ατελείωτους διαδρόμους. Σκοτεινοί οι περισσότεροι. Πόρτες ψηλές, κλειστές, που έκρυβαν μυστικά και ιστορίες ντροπής. Γαλαρίες, στοές και υπόγεια. Ο Μάξιμος αισθανόταν το βάρος σκοτεινών αιώνων και επιλείψιμων εποχών να βαραίνει το στήθος του και να δυσκολεύει την ανάσα του. Περίτεχνες διακοσμήσεις που άρχιζαν από την απλή επιθυμία του κάλους και έφταναν ως την εξήτηση και την υπερβολή της επίδειξης. Το κτίριο το είχε κτίσει ο Λατερανός για να το δωρήσει στη φίλη του Μεσαλίνα. «Η ιστορία δεν ξέχασε το όνομά της. Για το περισσό των αμαρτιών της», είπε ο Μαρτίνος. «Κοιμήθηκε με άγνωστο αριθμό αντρών όλων των κοινωνικών στρωμάτων και δολοφόνησε αρκετούς από αυτούς. Έφυγε βία από τη ζωή. Τη δολοφόνησε ένας άντρας που πληρώθηκε για το σκοπό αυτό». Στη συνέχεια το ανάκτορο ήρθε στα χέρια του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος το δώρησε στη Φαύστα, τη σύζυγό του. Εκείνη έκτισε δίπλα του ναό και τον αφιέρωσε στον Άγιο Ιωάννη. Το ανάκτορο το παραχώρησε εκείνη η Φαύστα αργότερα στον Πάπα Σιλβέστρο, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί και από τότε έγινε η έδρα των προκαθημένων της Δυτικής Εκκλησίας. Βγήκαν στην πλατεία. Το φως ήταν σκληρό για τα μάτια τους μετά το βαρύ σκοτάδι του κτηρίου. Ο Αναστάσιος έβαλε την παλάμη του αντίλιο γιατί το φως τον τύφλωσε. Ο Μάξιμος βρέθηκε κοντά του. «Έτσι είναι και το φως της αρετής μετά το σκοτάδι της αμαρτίας. Δεν αντέχεται. Είναι σκληρό και οδυνηρό. Θέλει χρόνο να το συνηθίσει κανείς.
Για τούτο την πολεμούν οι άνθρωποι, δεν την αντέχουν την αρετή. Ναι, γέροντα, συμφώνησε ο Αναστάσιος.

ναός του Αγίου Ιωάννη ήταν μεγάλος με στοιχεία ανατολικής αρχιτεκτονικής. Είναι η αρχαιότερη εκκλησία της Ρώμης, τους είπε ο Μαρτίνος με μια ελαφριά χρειά υπερηφάνεια στη φωνή του. Ύστερα τους έδειξε μια επιγραφή με λατινικούς χαρακτήρες που το βεβαίωνε: «Μητέρα των εκκλησιών της Ρώμης και του κόσμου». Ο ναός λαϊλατήθηκε, έπαθε αποσεισμό αλλά ξαναχτίστηκε. Ο Μαρτίνος τελείωσε την ξενάγησή του. Ύστερα λειτουργήσαν και προσευχήθηκαν μαζί. «Κύριε, ελέησέ μας, δώσε μας τη δύναμη να πολεμήσουμε την αίρεση. Φώτισε την καρδιά και το νου μας να μη λαθεύει. Δώσε μας την υψοποιώ ταπείνωση». Ο Πύρος με τη συνοδεία του εμφανίστηκε στο Λατερανό την επομένη της άφιξης του Μάξιμου. Ήρθαν ευπρεπισμένοι, ξεκούραστοι από το μακρινό ταξίδι και γεμάτοι δώρα για τον Πάπα Μαρτίνο. Στο Μάξιμο και στους δύο υποτακτικούς του ελάχιστη σημασία έδωσαν. Ο Μαρτίνος τους δέχθηκε τόσο φιλικά και ευγενικά όσο είχε δεχθεί και το Μάξιμο. Ο Πύρος ήταν ομιλητικός και καλοδιάθετος. Μιλούσε στον Πάπα με ύφος οικειότητας και εξήγησε ότι δεν θα έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν πήγαινε στο Βατικανό να προσκυνήσει τους τάφους των Αποστόλων, γιατί έτσι είχε υποσχεθεί ενώπιον πολλών στη συζήτηση της Καρχιδόνας. Έτσι έγινε. Ο Μαρτίνος ήταν καλός οικοδεσπότης. Του συνόδευσε στο Βατικανό. Προπορευόταν η φρουρά του Πάπα. Ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Πίσω τους άλλο τμήμα της φρουράς για την ασφάλειά τους. Ο Μαρτίνος είπε πως η περιοχή πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο λόφο στη δεξιά όχθη του Τίβερη. Κάποτε εκεί πετούσαν πτώματα. Εκείνα σάπιζαν και οι οσμές του θανάτου μόλυναν την περιοχή. Ο άνεμος της πήγαινε παντού και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον ξεχάσουν, το θάνατο, όπως έκαναν σε άλλους τόπους, όπου τον έθαβαν κάτω από τη γη και τον μετέτρεπαν σε αντικείμενο στοχασμού. Στην εποχή του Νέρονα και του Καλιγούλα έγιναν προσπάθειες αναδάσωσης. Είχαν εκπονηθεί σχέδια μεγάλων και πολυτελών κήπων, αλλά η φοβερή πυρκαγιά που αποτέφρωσε τη Ρώμη ματέωσε τις προσδοκίες τους. Μεταφέρθηκε βία μεγάλος αριθμός των πληβίων της πόλης από το κέντρο,

κάπου εκεί είναι θαμμένοι οι Απόστολοι του κόσμου, Πέτρος και Παύλος. Εκεί, σε αυτόν τον αγιασμένο χώρο, έκτισε αργότερα ο Κωνσταντίνος τη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Προσκύνησαν συγκινημένοι και σιωπηλοί. Το εκούσιο μαρτύριο για την εξυπηρέτηση ενός ιδεαλισμού, ακόμα και πρακτικού, είναι κάτι που συγκινεί. Το εκούσιο μαρτύριο για την εδραίωση του πνευματικού κράτους του Θεού γίνεται αυτόχρημα αναγκαίο και συγκλονίζει. Ο γυρισμός τους έμοιαζε να μετατρέπεται σε απόλαυση. Ο Αναστάσιος είπε «Τούτη την ώρα ο κόσμος είναι όμορφος». Άραγε ο άλλος με τι να μοιάζει. «Δεν ξέρουμε τίποτα για τον άλλο κόσμο», απάντησε σκεφτικός ο Πύρος. Ολόκληρος ο νοητός κόσμος φαίνεται ότι αποτυπώνεται μέσα σε ολόκληρο τον αισθητό. Κατά τρόπο μυστικό, με συμβολικές μορφές. Για όσους μπορούν να δουν. Και ολόκληρος ο αισθητός κόσμος υπάρχει μέσα σε ολόκληρο τον νοητό, απλοποιημένο σε λόγους, σύμφωνα με τη γνωστική ενέργεια του Θεού. Ο αισθητός βρίσκεται μέσα στο νοητό με τους λόγους και ο νοητός μέσα στον αισθητό με τους τύπους. Και είναι το έργο τους ένα, σαν να ήταν ένας τροχός μέσα σε άλλο τροχό, όπως λέγει ο θαυμάσιος των μεγάλων οραματιστής, η Εζεκίηλ, όταν νομίζω μιλούσε για τους δύο κόσμους. Ο Αναστάσιος θυμόταν ότι αυτές τις σκέψεις, τις σχετικές με τους λόγους των όντων, κάποτε τις είχε ξανακούσει από το στόμα του δασκάλου του ή μήπως τις είχε διαβάσει σε κάποιο από τα γραπτά του. Ο Μαρτίνος παρακολούθησε ό,τι είπε ο Μάξιμος, έκπληκτος σχεδόν για το βάθος και την καθαρότητα των λογισμών του. «Είναι σπουδαία αυτά που μας είπες, Αβά Μάξιμε. Θέλω να τα διδάξεις και σε μένα τον Αδαΐ. Τίποτα δεν ξέρω, που να μην μου το έμαθε ο Κύριός μου. Σίγουρα θα σου τα μάθει και εσένα, σεβαστέ μου αδελφέ. Ο ελάχιστος εγώ θα απαντώ σε κάθε σου ερώτηση κατά το μέτρο των δυνάμεών μου». Ο Μαρτίνος ζητούσε τη γνώση, καθώς ο διψασμένος ο διπόρος το νερό. Οι άλλοι έμειναν για λίγο σιωπηλοί, σκεπτόμενοι αυτά που είχαν ακούσει. «Και ποιος μπορεί να τα πιστέψει αυτά, γέροντα?» ρώτησε ο Πύρος, εκφράζοντας την ειλικρινή του απορία. «Αυτός που τα βλέπει και έχει πίστη ως κόκκον συνάπεως», ψιθύρισε ο Μάξιμος, απευθυνόμενος περισσότερο στον εαυτό του και λιγότερο στον Πύρο. Εκείνος παρέμενε σιωπηλός. Βαθιά μέσα του ένιωθε έναν ανεξήγητο φόβο όταν βρισκόταν κοντά στον Μάξιμο, όμοιο με εκείνον που νιώθουμε όταν κρύβουμε μυστικά τα οποία κινδυνεύουν να φανερωθούν.

Ο Πύρος την επομένη στην αίθουσα των ακροάσεων του Λατερανού δήλωσε τη μεταστροφή του αποδεχόμενος, όπως το είχε κάνει και στην Καρχιδόνα, το παλιό του λάθος να υποστηρίξει το μονοφυσιτισμό. Ύστερα αναχώρησε με τη συνοδεία του μέσα σε κλίμα χαλαρής άνεσης όπως και είχε έρθει. Ο Μάξιμος στις ημέρες που ακολούθησαν

Είχε μπει ο χειμώνας πια, ενημέρωσε τον Πάπα Μαρτίνο για το μεγάλο άγος του μονοφυσιτισμού. Του μίλησε για τους αγώνες που έδωσαν μαζί με το μακαριστό Σοφρόνιο όσο εκείνος βρισκόταν στη Μονή, αλλά και αργότερα όταν ανέλαβε το οφίτσιο του Πατριαρχείου της Πόλεως της Ιερουσαλήμ, αλλά και για τις επεμβάσεις της ανώτατης εξουσίας σε ζητήματα δογμάτων και πίστεως. Ο πολιτικός στόχος του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Σέργιου ήταν η δημιουργία φιλικού κλίματος στις ανατολικές περιοχές της Αυτοκρατορίας, όπου οι μονοφυσίτες αντιδρούσαν στις αποφάσεις της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, της λεγόμενης Συνόδου της Χαλκιδόνος. Ο Μαρτίνος κατάλαβε, δέχτηκε ανεπιφύλακτα ό,τι του είπε ο Μάξιμος. Προχώρησε ένα βήμα παρακάτω στη σκέψη του Μάξιμου. «Πρέπει να ενημερωθούν οι επίσκοποι της Δύσης», του είπε, «γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Οι ιερείς έγιναν άφρονες και διδάσκουν τα αιρετικά». Ο Μάξιμος συμφώνησε. «Ενημέρωσέ τους, αδελφέ». Ο Μαρτίνος είχε μια άλλη πρόταση. «Θα οργανώσουμε μια μεγάλη σύνοδο και θα τους μιλήσεις εσύ, Αβά Μάξιμε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Έχεις πολλών ετών τριβή με τα θέματα αυτά. Θα μείνεις εδώ μαζί μου και θα δουλέψουμε για την Αγία του Χριστού Εκκλησία». «Ναι, θα μείνω». Ο γέροντας υπάκουσε. Είχε όμως να ζητήσει κάτι από τον Μαρτίνο. «Με την άδειά σου, αδελφέ, θέλω να φύγω από την πολύ όμορφη κάμαρα που μου έχεις παραχωρήσει εδώ, στο ανάκτορο του Λατερανού. Εμείς είμαστε μοναχοί, δεν επιτρέπεται να ζούμε σε τόση πολυτέλεια». Ο Μαρτίνος ξαφνιάστηκε. «Και πού θα πας, Αβά?» Ο Μάξιμος είχε σκεφτεί τη λύση με τους δύο υποτακτικούς του. «Υπάρχει ένας μικρός χώρος πίσω από το ναό του Αγίου Ιωάννη, εδώ δίπλα. Αν μας επιτρέπει η αγιοσύνη σου, θα μπορούσαμε να καταλύσουμε εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί να παραμείνουμε κοντά σου». Η απορία φάνηκε έντονα στο πρόσωπο του Πάπα. «Αυτό ήταν το σπίτι του φύλακα και κοδωνοκρούστη. Είναι... δεν είναι για σας. Εσείς είστε φιλοξενούμενοι μου». Ο Μαρτίνος κατάλαβε πως δεν είχε νόημα να του φέρει αντιρρήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ξεχωριστοί. Έστειλε τους υπηρέτες του και καθάρισαν το σπιτάκι του τελευταίου φύλακα του ναού. Έβαλε μέσα τα απαραίτητα και ένα τραπέζι στο μικρό δωμάτιο που θα έπαιρνε ο Μάξιμος για να μπορεί να γράφει, αν και τώρα πια η εξασθενημένη όρασή του δεν του το επέτρεπε. Το σωτήριο έτος 649 στη Ρώμη, στο ανάκτορο του Λατερανού, ο Μάξιμος, αφού ενημέρωσε όλους τους επισκόπους, 150 τον αριθμό, που είχαν συναχθεί εκεί από κάθε μακρινή γωνιά της Εσπερίας, καταδίκασε με βαριές εκφράσεις τον μονοθελητισμό, την έκθεση του Ηρακλείου και τον τύπο του Κώσταντος Β. Τα πρόσωπα που δημιούργησαν και στήριξαν την αίρεση καθιονδήποτε τρόπο αναθεματίστηκαν. Ο Πάπας Μαρτίνος, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη της σύγκλησης και οργάνωσης της Συνόδου, καταδίκασε με τη σειρά του έντονα την αίρεση. Η Ορθοδοξία έπρεπε να στερεωθεί. Μετά από μήνες η Σύνοδος έληξε και οι επίσκοποι γύρισαν στις πολιτείες από τις οποίες είχαν έρθει. Ο Μάξιμος, με την ασθενική του όραση τώρα πια και με τη βοήθεια ενός φακού που του χάρισε ο Πάπας Μαρτίνος, συνέχισε να γράφει επιστολές και να τις στέλνει σε όλο τον κόσμο, να στερεώνονται οι άνθρωποι στην πίστη τους.

0: Αρχές καλοκαιριού ήταν, του έτους 653. Ήρθαν μέσα στη νύχτα. Κρατούσαν αναμένους δαυλούς να φωτίζουν τους σκοτεινούς δρόμους. Χτύπησαν τη φρουρά του λατερανού και με φωνές άγριες μπήκαν μέσα στο παλάτι. Έφτασαν μέχρι το δωμάτιο του Πάπα. Ο Μαρτίνος είχε ήδη σηκωθεί. Οι κραυγές τους τον είχαν ξυπνήσει. Τον έσυραν χωρίς εξήγηση έξω, στη μεγάλη είσοδο. Είδε μπροστά του έφυπο, τον βασιλικό επίτροπο της Ιταλίας, Θεοδόσιο. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει τι συμβαίνει. Ο επίτροπος ξετύλιξε ένα ρολό περγαμηνής και με υπηρεσιακό ύφος διάβασε δυνατά υπό το φως ενός δαυλού που του κρατούσε ένας από τους άνδρες του. Κατά διαταγή του ενδόξου αυτοκράτορα της κρατεάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Πάπα Μαρτίνε, συλλαμβάνεσαι με την κατηγορία της πολιτικής συνωμοσίας. «Δεν έκανα ποτέ τέτοιο πράγμα», πρόλαβε να φωνάξει ο Μαρτίνος, αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Τον έσυραν στην πλατεία και τον ανέβασαν βία σε μια ανοιχτή άμαξα, σαν αυτές που φορτώνουν οι αγρότες στα δεμάτια με το σανό. Ζήτησε να του επιτρέψουν να φορέσει τουλάχιστον τα υποδήματά του. Οι προδότες της αυτοκρατορίας πρέπει να περιφέρονται γυμνοί και ανυπόδητοι, φώναξε με αληθινό θυμό ο επίτροπος. Και ο Μαρτίνος απόρρισε, γιατί τάχα να έχει τόσο θυμό απέναντί του ο Θεοδόσιος. «Σε παρακαλώ», οικέτεψε ο Μαρτίνος. Ένας από τους φρουρούς που είχαν ανέβει μαζί του στην άμαξα σήκωσε το χέρι του και το κατέβασε με ορμή στο πρόσωπο του Πάπα. Ο Μαρτίνος κατάλαβε. «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα», σκέφτηκε. «Ήρθε το τέλος και θα είναι μακρύ και βασανιστικό». Ο Μάξιμος, από το μικρό σπίτι όπου διέμενε με τους υποτακτικούς του, άκουσε το θόρυβο που έκανε η έφυπη φρουρά, τις άγριες φωνές τους και βγήκε έξω. Είδε τη σύλληψη του Μαρτίνου, άκουσε τη γελία κατηγορία και αναγνώρισε κι αυτός τα σημεία του τέλους, το οποίο βαθιά μέσα του ήξερε πως θα ερχόταν. Το περίμενε. Γύρισε, κοίταξε τους δύο συντρόφους του και τους είπε με ήρεμη φωνή: «Ετοιμαστείτε, αύριο θα έρθουν για μας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Χριστός, για του οποίου την πίστη αγωνιστήκαμε, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε το μαρτύριο. Ο σταυρός που θα σηκώσουμε, να είστε σίγουροι, θα είναι ελαφρύτερος από τον δικό του». Το ταξίδι από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη ήταν ίσως για τον Πάπα Μαρτίνο το πιο οδυνηρό κομμάτι του μαρτυρίου του. Από τη Ρώμη στις ακτές της Αδριατικής, ύστερα με πλοίο στην Ήπειρο και στη συνέχεια μέρες ολόκληρες στην Εγνατία Οδό μέχρι τον Εύρο. Από εκεί, διασχίζοντας μικρότερους δρόμους, έφτασαν στην πόλη τη Μεγάλη, εκεί που χτυπούσε η ταραγμένη καρδιά της αυτοκρατορίας. Άλλοτε πάνω στην άμαξα και άλλοτε δεμένος με χοντρό σκοινί να σέρνεται από πίσω της σαν το σκυλί, ξυπόλυτος και φορώντας μόνο το λευκό μακρύ πουκάμισο με το οποίο κοιμόταν τη νύχτα που τον συνέλαβαν. Όσο ταξίδευαν με το πλοίο, ήταν δεμένος με αλυσίδες στο πιο σκοτεινό αμπάρι. Τα πόδια του είχαν πληγιάσει και πριστεί. Τα χέρια του στους καρπούς έτρεχαν αίμα από την τριβή του σχοινιού. «Κύριε, μην αφήσεις να τους φοβηθώ και να τους μισήσω. Μην αφήσεις αυτό το μαρτύριο να κρατήσει πολύ. Πάρε με κοντά σου». Του πετούσαν μισό καρβέλι ψωμί γεμάτο πίτουρα και σκουπίδια και ένα μεγάλο κύπελο νερό μια φορά την ημέρα. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Μαρτίνος ήταν η σκιά του εαυτού του. Η συνοδεία σταμάτησε σε μια από τις πίσω εισόδους των ανακτόρων. Ο φρουρός ζήτησε να μάθει ποιος ήταν ο κρατούμενος. «Ο Πάπας», απάντησε γελώντας ο αξιωματικός της φρουράς που συνόδευε τον Μαρτίνο. «Αλήθεια το λες?» ρώτησε με μισό χαμόγελο ο άλλος, γιατί πραγματικά δυσκολευόταν να το πιστέψει. Ο αξιωματικός στράφηκε στον εχμάλωτο. «Πες ποιος είσαι?» Ο Μαρτίνος δεν απάντησε αμέσως. Ο αξιωματικός του έδωσε μια γερή σπροξιά και ο Μαρτίνος παραπάτησε και τα γόνατά του λύγησαν. «Πες ποιος είσαι?» ξαναφώναξε ο αξιωματικός στον γονατισμένο Μαρτίνο. Εκείνος, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, με όση δύναμη του είχε απομείνει ψιθύρισε. «Είμαι ο Πάπας Ρώμης Μαρτίνος». Ο φρουρός βρήκε αστεία την όλη ιστορία και καθώς άνοιγε τη βαριά πύλη να περάσουν, γελούσε με την καρδιά του. Ύστερα πλησίασε τον Μαρτίνο και του έδωσε και εκείνος μια σπροξιά έτσι για να το λέει το βράδυ στο καπηλιό. Να το λέει και να μην τον πιστεύουν οι άλλοι. Τον οδήγησαν σειρώμενο μέσα από σκοτεινούς και υπόγειους διαδρόμους μπροστά σε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος ήταν κάτι σαν δικαστής. Η όλη συμπεριφορά του έδειξε ότι ήταν ενημερωμένος για την υπόθεση. Εκείνος, σε αντίθεση με το φρουρό της πύλης, δεν εντυπωσιάστηκε από την αντίφαση που παρουσίαζε η κατάσταση του Μαρτίνου σε σχέση με το αξίωμά του, το υψηλό αξίωμα του Πάπα. Προσπάθησε, χωρίς ιδιαίτερο ζήλο, να τον μεταπίσει στο θέμα της μιας θέλησης του Χριστού. Εκείνος βρήκε το κουράγιο να αρνηθεί. Καταδικάστηκε να μείνει 3 χρόνια σε μία από τις 6 φυλακές που υπήρχαν στα σκοτεινά υπόγεια των ανακτόρων. Όταν ο χρόνος της καταδίκης του τελείωσε, ο ίδιος δικαστής του ζήτησε ξανά να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις αρχές του μονοθελητισμού. Εκείνος αρνήθηκε για δεύτερη φορά. Ο δικαστής είδε ότι ο Μαρτίνος βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου από την εξάντληση και τα βασανιστήρια. Σκέφτηκε ότι η εξορία ήταν καλύτερη λύση. Να μην τον έχουν μέσα στα πόδια τους. Τον εξόρισε λοιπόν στην πόλη της Χερσόνος, κοντά στο Κρήμι. Οι συνθήκες στην εξορία δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο καλύτερες από τις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Λίγο καιρό μετά, το μαρτύριο του Πάπα Ρώμης Μαρτίνου I τελείωσε. Κάποιο ξημέρωμα άφησε την τελευταία του πνοή εκεί, στον τόπο της ατιμωτικής και μαρτυρικής εξορίας του. Μερικοί χριστιανοί που ήξεραν την ιστορία του τον μάζεψαν από εκεί που τον είχαν πετάξει οι βασανιστές του. Τον έκλαψαν, τον καθάρισαν, τον σαβάνωσαν και τον έθαψαν έξω από το ναό της Θεοτόκου που βρισκόταν εκεί κοντά.
1: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Αγίου Τίχωνος του Βορονέσκ προς την αιωνιότητα. Το φοβερό δικαστήριο. Αγαπητοί χριστιανοί, φρύτω και τρέμω από φόβο ακούγοντας και στοχαζόμενο στα λόγια «Ιδού, έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός. Τι λέει? Ότι θα έρθει Αυτός, ο ίδιος, να κρίνει την οικουμένη και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Πτωχοί αμαρτωλοί, τι πρέπει να σκέπτεστε ακούγοντας αυτά τα λόγια? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να σας κρίνει, να μας κρίνει και να ανταποδώσει κατά τα πράξεις μας. Φοβηθείτε να αμαρτάνετε πλέον και να παρανομείτε. Έρχεται ο ίδιος να μας κρίνει. Έρχεται με δύναμη και δόξα πολύ. Ίκτηρον Κύριε, ίκτηρον το πλάσμα σου. Ουδείς αναμάρτητος, ημί σύ μόνος. Φοβερή αδελφή μου θα είναι η ημέρα και η ώρα εκείνη όταν ο Κύριος θα κρίνει τους αμαρτωλούς. Τρομάζουμε στη σκέψη ενός επιγείου δικαστηρίου. Ασύγκριτα φοβερότερο θα είναι το δικαστήριο εκείνο. Ενώ και εδώ δικάζουν οι άνθρωποι όμοιοι μας, σε εκείνο το δικαστήριο θα δικάσει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που κατηγορούν ή υπερασπίζουν τον υπόδικο. Εκεί δεν θα χρειαστούν, διότι ο δικαστής τα γνωρίζει όλα επακριβώς. Εδώ συμβαίνουν συχνά προσωποληψίες. Ευνοείται ο πλούσιος αντί του πτωχού ή ο αριστοκράτης αντί του ασίμου. Εκεί ο δικαστής δεν εξετάζει πρόσωπα, αλλά δικάζει κατά την συνείδηση και τα έργα του καθενός. Εδώ, στα ανθρώπινα δικαστήρια, παρουσιάζονται βοηθοί και συνήγοροι. Συνηγορούν οι ευγενείς για τους ευγενείς, οι πλούσιοι για τους πλουσίους, οι φίλοι για τους φίλους. Εκεί δεν θα συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας θα δώσει μόνος του απολογία για τον εαυτό του. Εδώ πολλές φορές υπερασπίζουν τον άνθρωπο, το χρυσάφι και το ασίμι. Εκεί όμως όχι. Εδώ δίνουν και παίρνουν οι ρητορίες και οι σοφιστίες. Εκεί όλοι θα σιωπήσουν, θα μείνουν άλλαλοι. Εδώ ο υπόδικος κατηγορείται και δικάζεται εμπρός σε μικρό ακροατήριο. Εκεί ο αμαρτωλός θα κατηγορείται και θα δικάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι φανερές πράξεις. Εκεί ακόμη και οι μυστικές σκέψεις. Εδώ δικάζονται μόνο τα πονηρά έργα, σε εκείνο το δικαστήριο και τα μάτια λόγια. Παν ρήμα αργών ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Αν λοιπόν και για κάθε περιττό λόγο θα κριθούμε εκεί, τότε τι καρτερούν όσοι βεβηλώνουν και την ψυχή και το σώμα τους με εσχρότητες? Όσοι κάνουν τις χείρες και τα ορφανά να χύνουν δάκρυα, όσοι κλέβουν και διαρπάζουν τα ξένα αγαθά, όσοι με τη γλώσσα τους σαν με ξύφος σφάζουν και φωνεύουν των πλησίων τους, όσοι εξαπατούν και εμπέζουν τους συνανθρώπους των και όσοι αμαρτωλοί γενικά τρέφονται με την αμαρτία σαν με ψωμί,

Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετέμου αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Γένος εκλεκτό των χριστιανών, είδαμε την πρώτη έλευση του Χριστού του Θεού μας. Θα δούμε και τη Δευτέρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλει. Ιδού έρχομαι ταχύ. Την πρώτη έλευση προανήγγειλαν οι προφήτες του και πραγματοποιήθηκε. Την Δευτέρα μας την κηρύττουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ιδού έρχεται. Έρχεται πάλι ο Χριστός στον κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά. Η πρώτη του έλευσης ήταν αθόρυβη και ταπεινή. Η Δευτέρα θα είναι βροντερή και ένδοξη. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού, του ανθρώπου. Στην πρώτη τον είδε ο κόσμος να πάσχει και να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Στη Δευτέρα θα τον δει καθημένον επί θρόνου δόξης αυτού, να κρίνει τους αμαρτωλούς για τις αμαρτίες του και να αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τώρα λέει προς τους αμαρτωλούς, μετανοήσατε. Τότε θα τους πει, απολογηθείτε. Τώρα καλεί κοντά του τους αμαρτωλούς, έρθετε προς με. Τότε θα τους αποδιώξει εάν δεν μετενόησαν, πορεύεστε απ' εμού. Πού? Εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ω, πόσο φοβερός είναι τούτος ο λόγος. Πτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ακόμη ο Κρητής μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τι να απολέσει. Ακόμη περιμένει τη μετανοιά μας. Ακόμη δεν μας δικάζει, αλλά χαρίζει το έλεος του σε όποιον μετανοεί και του το ζητεί. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και εμείς για να λάβουμε το έλεος του, να αξιωθούμε να σταθούμε εις τα δεξιά του και να ακούσουμε την χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Αλλά φοβερός, αγαπητή μου, είναι και τούτος ο λόγος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τις αμαρτίες σου. Και αυτόν τον λόγο ο Θεός ο Μέγας τον απευθύνει. Αλλά σε ποιον τον απευθύνει? Στον αμαρτωλό, καθώς αναφέρει πιο πάνω ο ίδιος ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός. Τι του είπε? Ότι θα τον ελέγξει για όλες του τις αμαρτίες και θα του παρουσιάσει εμπρός στα μάτια του όλες τις παράνομες ενέργειές του. Πού? Σε παγκόσμια θέα. Εκεί που θα παρευρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και που θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν απ' αρχής κόσμου. Σε αυτήν την παγκόσμια σύναξη θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός. Οι ασυνείδητες και ευδελικτές των Θεό πράξεις του θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου. Εσύ, αμαρτωλέ, έκανες αυτό και αυτό. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδαν σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασεν κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Αμαρτωλέ, εσύ παρέβαινες τον νόμο μου και απέριπτες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Και νομίζεις ότι όλα αυτά θα περάσουν απαρατήρητα χωρίς εγώ να τα τιμωρήσω? Ενεκεντίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, υπεργάρ την καρδία αυτού, ούκ εκ ζητήσει. Δεν θα ζητήσει δηλαδή λόγο. Όχι, όχι, δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι όπως εσύ κακώς υπολογίζεις, ικανοποιώντας και εξαπατώντας τον εαυτό σου. Εγώ όλα όσα έπραξες θα τα ερευνήσω και τα παράνομά σου έργα, λόγια, σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια θα τα εμφανίσω εμπρός σου. Ναι, εσύ ο αμαρτωλός έτσι άνομα σκεπτώσουν και επιθυμούσες και έτσι έπρατες και έλεγες και με όλα αυτά κατέστρεφες τον αιώνιο και απαράβατο νόμο μου. Και τα λόγια του στόματός μου τα άγια τα περιφρονούσες και τα καταπατούσες. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου.

Στον άσωτο και εσχρό άνθρωπο θα παραστήσει ο Κύριος όλους τους εσχρούς του πόθους, λόγους, βλέμματα και πράξεις. Θα του παρουσιάσει πού και πότε τα έπραξε και με ποιο πρόσωπο κυλίστηκε στο βούρκο. Στον κακούργο θα φανερώσει σε ποιον και με ποιο τρόπο έκανε κακό, ποιον και πότε πότισε με δηλητήριο και το αφαίρεσε ή του συντόμευσε τη ζωή του. Ποιον και εμπρός σε ποιον εσηκοφάντησε και έγινε αιτία κατεσχήνης του, διασυρμού, ύβρεος, ηρωνίας και θλίψεως. Ο κλέπτης και ο ληστής θα δουν εμπρός τους όλες τις κλοπές που έκαναν, είτε κρυφά και δόλια είτε φανερά. Θα δουν τι, πού και από ποιον άρπαξαν και ποιον εξυπάτησαν. Στον παράνομο έμπορο θα φανερωθούν ποια εμπορεύματα πολλούνται με ασυνειδησία, αδικώντας και εξαπατώντας έτσι τους ανθρώπους. Ποια σάπια πράγματα για γερά, ποια φθηνά για ακριβά και ποια άλλα αντάλλων. Θα φανερωθεί πόσο νερό ανακάτευε στο κρασί, πόσες φορές και για ποιο εμπόρευμα απαιτούσε εξογκωμένες τιμές καταπατώντας την συνείδησή του. Ναι, ναι, θα ακούσει. Εσύ τον τάδε την τάδε περίσταση πολλώντας τα εμπορεύματά σου τον εξυπάτησες. Τον εξυπάτησες δε με ασυνειδησία, υπολογίζοντας περισσότερο από τον νόμο μου, ου κλέψεις την εσχροκέρδειά σου. Στον βλάσφημο και υβριστή θα παρουσιαστούν όλες του οι ύβρις που ξεστόμησε κατά του Θεού του Δημιουργού του, των Αγίων και των λοιπόν ανθρώπων τέκνων του Θεού, και θα απολογηθεί πού, πότε και σε ποιον έλεγε αυτά τα ολέθρια λόγια. Στον κακότροπο προϊστάμενο θα εμφανιστεί η αδιαφορία του για τους υφισταμένους του, η πίεση, η οργή, η σκληρότηση, η απανθρωπία και τα λοιπά παράνομα έργα του. Στον αδιάφορο ποιμένα της Εκκλησίας θα φανερωθούν οι αμέλειές του για το ποίμνιο του Χριστού και οι άλλες αμαρτίες του. Ο δικαστής που θεωρήθηκε να δει να εμφανίζονται ενώπιον του οι ψευδορκίες, η καταπάτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού και οι άλλες παρανομίες του. Οι αμελείς γονείς θα δουν την αδιαφορία τους για την αγωγή των παιδιών τους με το επακόλουθο παραστράτημα και την καταστροφή τους, καθώς και τον σκανδαλισμό που τους προξενούσαν με το κακό τους παράδειγμα. Με ένα λόγο, οι αμαρτίες που κάθε αμαρτωλός έκανε κρυφά ή φανερά θα τον συνοδεύουν εκεί, στην κρίση, και θα φανερωθούν εμπρός του. Θα εμφανιστούν και σε μας φιλόκοσμοι και φιλίδωνοι και κακομαθημένοι, θα εμφανιστούν τα συμπόσια σας, τα γλέντια σας, οι διασκεδάσεις σας, τα θεάματά σας, τα μασκαρέματά σας, οι χωρί σας, τα χαρτοπαίγνια σας, οι κρουαζιέρες σας και οι λοιπές χαρές σας. Εσείς αποστρέψατε τις καρδιές σας από τον Θεόν, εις τον οποίον ελέγατε πως πιστεύετε, και στρέψατε σε Αυτόν τα ενδιαφέροντά σας. Όχι στον Θεόν και στη Βασιλεία Του, αλλά προς τις ματαιότητες του κόσμου εστρέψατε την θέλησή σας, και εκεί ευρίσκατε την ανάπαυση της χαράς σας. Τότε λοιπόν, αντί για την αιωνία χαρά, θα δοκιμάσετε αιώνιες τιμωρίες, την οδύνη, την λύπη, τον στεναγμό. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Τότε θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός και θα ακούσει «Να τι άνθρωπος είσαι και να τα έργα σου». Θα το ακούσει αυτό ο ανήθικος, ο κλέπτης και ο ληστής, ο πονηρός και ο υποκριτής, ο άδειο και ο απάνθρωπος προϊστάμενος, ο ασυνείδητος υφιστάμενος, ο δωροδοκούμενος δικαστής, ο πάσης φύσεως εγκληματίας, ο κακός ποιμήν της Εκκλησίας, ο κάθε αμαρτωλός που δεν καθαρίστηκε με την μετάνοια. Θα το ακούσει και θα τον κυριεύσει εντροπή και κατεσχήνη, και θα τον καταλάβει φόβος και τρόμος και φρίκη. Θα κραυγάσουν τότε εις τους βράχους και στα όρη. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθήμενου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, ότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε.

Φτωχή αμαρτωλή. Δεν ήρθε ακόμα η κοινή ημέρα. Ο Κύριος δέχεται ακόμη τη μετάνοια. Συγχωρεί ακόμη τις αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Ας επιστρέψουμε κοντά του μετανοημένοι και ας παύσουμε να αμαρτάνουμε. Τα θερμά δάκρυά μας ας σβήσουν τις αμαρτίες μας για να μην φανούν σε εκείνη την παγκόσμια συγκέντρωση και μας ελέγξουν σαν αντίδικοι. Κλάψε. Κλάψε αμαρτωλή ψυχή. Πόνεσε και στέναξε γιατί έχεις αμαρτήσει στον Θεό. Έτησε, ζήτησε και κρούσε για να σου ανοίξει ο Κύριος την πόρτα του ελέους του. Πάσγαρο ετών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Τίποτε δεν παρακινεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια όσο η αιωνιότης. Και τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμο και επικοδομητικό στον χριστιανό όσο οι σκέψεις γύρω από την αιωνιότητα. Οι σκέψεις της αιωνιότητος συγκρατεί από την αμαρτία, κατασυγάζει τα πάθη, απομακρύνει από την κοσμική ματαιότητα, περιφρουρεί την καρδιά για να δάκρυα μετανοίας, οδηγεί στην προσευχή και δημιουργεί βαθύς καρδιακούς στεναγμούς. Οι σκέψεις της αιωνιότητος είναι δυνατόν να διορθώσει και τον πιο άσωτο. Οι σκέψεις της αιωνιότητος εγέμισε με ασκητά στις ερημιές, τα όρη και τα σπήλαια της γης. Οι σκέψεις της αιωνιότητος ενδυνάμασε τους Αγίους Μάρτυρες να υπομείνουν τα φρικτότερα βασανιστήρια παρά να υποταχθούν στην θέληση των ασεβών βασιλέων και να αρνηθούν των Χριστών. Οι σκέψεις της αιωνιότητος έκανε ώστε οι πειρατέ, οι ληστέ, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι και τόσοι άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί να γίνουν Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού. Δόξα εις την φιλανθρωπία του Θεού. Σε όλους και εις τους μεγαλυτέρους αμαρτωλούς ανοίγει την θύρα της ευσπλαχνίας του. Προκαλεί έκπληξη ωστόσο ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν και ακούν από την Αγία Γραφή για την αιωνιότητα, όμως είναι προσκολλημένοι τόσο πολύ στη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Επιζητούν τιμές, δόξες, πλούτη, συνάζουν υλικά αγαθά, επεκτείνουν και καλοποιούν σπίτια και ενεργούν σαν να μην υπήρχε αιωνιότης. Αυτό που τους κάνει να την ξεχνούν, αυτό που τους κοστίζει την καρδιά, είναι η φαινομενική γοητεία της ματαιότητος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ας γράψουμε στη μνήμη μας την αιωνιότητα. Ας ευρισκόμεθα πάντοτε σε κατάσταση ειλικρινούς μετανοίας, με καρδιά συντετριμένη και προσευχόμενη. Ας μην προσκολόμεθα σε καμία ματαιότητα του κόσμου τούτου και ας αποστρεφόμεθα την αμαρτία όπως τα δηλητηριώδη φίδια. Όλα όσα φαίνονται τερπνά και αξιαγάπητα στους ιούς του αιώνους τούτου, ας είναι σε εμάς αποκρουστικά.

Αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει αιωνιώτης? Σημαίνει αρχή χωρίς τέλος. Θα υπάρχει χωρίς να σταματά ποτέ. Αυτό είναι η αιωνιώτης. Όλοι οι αιώνες, από αρχής μέχρι συντελείες του κόσμου, είναι εμπρός σε αυτήν, ότι ένα μικρό σημείο εις το σύμπαν ή ένα λεπτό σε ένα εκατομμύριο χρόνια ή, για να μιλήσουμε σωστότερα, ένα τίποτα. Αυτό είναι η αιωνιώτης. Είναι διπλή η αιωνιώτης. Η αιωνιώτης της μακαριότητος και η αιωνιώτης της δυστυχίας. Στην αιωνιότητα της μακαριότητος θα απλώνεται η Βασιλεία του Θεού. Θα βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα βασιλεύει ανέκφραστη χαρά και εφροσύνη. Η ψυχή και το σώμα θα βρουν την απόλυτη ευδαιμονία τους και ο άνθρωπος θα αξιωθεί των αγαθών «Α, ο οφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει». Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Στην αιωνιότητα της δυστυχίας όμως θα υπάρχει υστέρησης και απομάκρυνσης από το Θεό και κάθε θλίψης και βασανισμός στο σώμα και στην ψυχή. Θα επιθυμήσουν τότε οι άνθρωποι να πεθάνουν, μα άλλος θάνατος δεν θα υπάρχει. Ω αμαρτωλέ άνθρωπε, ακούμε από τον Λόγο του Θεού για την αιωνιότητα και βλέπουμε πως είναι δύο είδων. Η μακαρία, γεμάτη χαρά και κάθε αγαθό, και η δυστυχισμένη, γεμάτη βάσανα, πόνους, θλίψεις και κάθε κακό, που είναι θάνατος αιώνιος. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας ξεπλύνουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας για να αποφύγουμε την αιωνιότητα της δυστυχίας και να εισέλθουμε εις την αιωνία ζωή και βασιλεία του Θεού. Μετά την φοβερή κρίση του Χριστού θα πορευθεί καθένας εις την αιωνιότητά του. Ο Κριτής Χριστός θα καθορίσει τότε σε όλους την πρέπουσα θέση. Εις τους δικαίους θα ανοίξει τις πύλες της αιωνίας βασιλείας του. Δεύτε, θα τους πει, δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και στους αμαρτωλούς, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Και επελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Μνήστητη ημών Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

Ενώσε στη χρεία. Τα λόγια «ενώσε στη χρεία», αδελφέ μου, τα απευθύνει σε όλους μας ο σωτήρ μας. Πολλοί χριστιανοί ενδιαφέρονται και αγωνίζονται άλλοτε για τούτο και άλλοτε για εκείνο το πράγμα. Συχνά όμως, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν τι κάνουν. Έχοντας υπόψη του αυτές τις ανώφελες και μάταιες μέρημνες, ο Κύριος απευθύνει προς όλους «ενώσε στην χρεία». Ποιο είναι αυτό το ένα? Η αιώνια σωτηρία. Αυτό είναι η πρώτη στη χριστιανική επιδίωξη. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη στη μέρημνα των χριστιανών. Μας χρειάζεται φυσικά η τροφή, το ρούχο, το σπίτι και άλλα αναγκαία για την παρούσα ζωή, αφού άλλωστε προσευχόμεθα γι' αυτό εις τον ουράνιο Πατέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Όμως είναι τόσο απαραίτητη η αιωνία σωτηρία, ώστε χωρίς αυτήν να είναι όλα τα άλλα μηδέν. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δεν ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Τίποτε δεν ωφελείται, μα εντελώς τίποτε, όταν δεν εξασφαλίσει την σωτηρία του. Σε τι θα μας ωφελούσε και αν κατακτούσαμε όλο τον κόσμο, αλλά εχάναμε τη ζωή μας? Προσέχουμε την πρόσκαιρη ζωή μας περισσότερο από κάθε τι, ακόμη και από την αιωνία ζωή. Αυτό όμως που είναι πολυτιμότερο από όλον τον κόσμο, αυτό κυρίως πρέπει να φροντίζουμε. Σε κάθε άνθρωπο, πρώτη στη απασχόληση είναι το επάγγελμά του. Εις τον δικαστή να δικάζει, εις τον γεωργό να καλλιεργητικεί, εις τον έμπορο να εμπορεύεται, εις τον βοσκό να βόσκει τα ζώα του, εις τον διδάσκαλο να διδάσκει, τον μαθητή να μαθαίνει κτλ. Στον χριστιανό, κυριότατο καθήκον του είναι να ευαρεστεί με την πίστη και τα έργα του εις τον Θεόν, ελπίζοντας να λάβει από αυτόν την αιωνία ζωή. Ενώσε στην χρεία. Αδελφέ μου, δεν πλαστήκαμε για την πρόσκαιρη, αλλά για την αιωνία ζωή. Με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννηθήκαμε για την αιωνία ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας προσκάλεσε εις την αιωνία ζωή. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο, έπαθε και θανατώθηκε για να απολαύσουμε εμείς την αιωνία ζωή. Είδες πόσο ακριβά πλήρωσε ο Θεός την αιωνία σωτηρία μας. Τα πάντα έκαμε για αυτήν. Ο ίδιος ήρθε στον κόσμο για αυτήν. Πρέπει λοιπόν και σε μας η πρώτη φροντίδα να είναι για αυτήν. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας την αρπάξει και να μας καταστρέψει αιώνια. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να κοιμόμαστε, αλλά να περιφρουρούμε αυτόν τον θησαυρόν. Βλέπουμε όμως και θλιβόμεθα ότι πολλοί χριστιανοί δεν ενδιαφέρονται για αυτήν την σπουδαιοτάτη υπόθεση. Δεν ενδιαφέρονται εκείνοι που κοιτάζουν να ευαρεστούν όχι εις τον Θεό, αλλά στον κόσμο, και που κοιτάζουν να ικανοποιούν τα πάθη τους. Όλοι αυτοί και οι όμοιοι τους θεωρούν μηδαμινό τον θησαυρό της αιωνίας σωτηρίας που μας προσεφέρθη με τόσους πόνους και παθήματα και θάνατο, θάνατο δε σταυρού, τα οποία θέλησε να υποστεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, προς χάριν μας. Έτσι και αυτόν τον παθόντα και τα φέντα τον περιφρονούν. Στους σύγχρονους χριστιανούς σπουδαίο είναι και μεγάλο πράγμα φαίνεται το να απολαμβάνουν τιμές και δόξες, πλούτη και πολυτέλειες. Τελευταία τους σχεδόν απασχόληση έχουν την αιωνία σωτηρία. Αυτό δηλαδή για το οποίο είπε ο Κύριος «ενώσε στη χρείαν». Αυτό που πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Ακούστε και οι αμαρτωλοί και εσείς οι ευλογημένοι χριστιανοί. Η αιωνία σωτηρία εδώ κερδίζεται και εδώ χάνεται. Ας το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, αγαπητοί μου. Αδελφέ μου αμαρτωλέ, θυμίσου τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό κατά το βάπτισμα και μετανόησε για να μην φανείς παραβάτης ενώπιον του Θεού. Θυμίσου την ώρα του θανάτου και μετανόησε, για να μην φύγεις από αυτόν τον κόσμο χωρίς την ελπίδα της σωτηρίας. Θυμήσου την φοβερή κρίση του Χριστού και μετενόησε, για να μην εμφανιστείς εκεί με τις αμαρτίες σου. Θυμήσου την γλυκύτητα της αιωνίας ζωής και την πικρία του αιωνίου θανάτου και γύρισε εις τον Θεόν εξευμενίζοντάς τον με τα δάκρυα της μετανοίας, για να σου ανοίξει τις πύλες του ελαίους και της αιωνίας βασιλείας του.
Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έμεινα λοιπόν και επερίμενα τον σύζυγό της. Της διηγήθηκα με συντομία για τα ταξίδια μου και της είπα ότι επήγαινα στο Ιρκούτσκ. «Τότε λοιπόν θα περάσετε από το Τομπόλσκ», είπε η κυρία. «Εκείνη η μητέρα μου καλογριά σε ένα μοναστήρι. Είναι μεγαλόσχημη τώρα. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα για αυτήν και θα χαρεί πάρα πολύ να σας δει. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει να την συμβουλευθεί για πνευματικά ζητήματα. Θα σας παρακαλέσουμε να της δώσετε ένα βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που μας έγραψε και το παραγγείλαμε εις την Μόσχα». Είχε φτάσει εντωμεταξύ η ώρα του φαγητού και καθίσαμε στο τραπέζι. 4 άλλες κυρίες εκάθισαν μαζί με μας. Όταν το πρώτο πιάτο ετελείωσε, μια από αυτές εσηκώθηκε, υποκλήθηκε εις την εικόνα και σε μας, έπηγε και έφερε το δεύτερο πιάτο και κάθισε πάλι. Έπειτα με την σειρά, άλλη μια από τις κυρίες εσηκώθηκε και έφερε το τρίτο πιάτο. Όταν είδα αυτά, είπα προς την οικοδέσποινα: «Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τολμήσω, να σας ερωτήσω εάν οι κυρίες αυτές είναι συγγενείς σας». «Μάλιστα, είναι σαν αδελφές μου. Αυτή εδώ είναι η μαγείρισα και η άλλη είναι η σύζυγος του αμαξά. Η τρίτη κρατάει όλα τα κλειδιά και η τέταρτη είναι η βοηθός μου. Είναι όλες παντρεμένες. Σε όλη την υπηρεσία μου δεν έχω καμία ανήπανδρη κοπέλα». Όσο περισσότερο έβλεπα και άκουγα αυτά, τόσο και πιο πολύ με κατελάμβανε έκπληξης και δόξαζα τον Θεό που παρεχώρησε να γνωρίσω τόσον ευσεβείς ανθρώπους. Άρχισα όμως να αισθάνομαι την επιθυμία για προσευχή να αναταράζει την καρδιά μου και επιθυμούσα να μείνω μόνος όσο πιο γρήγορα μπορούσα, επειδή δεν άντεχα να αναβάλω την προσευχή περισσότερο. Είπα λοιπόν στην κυρία, μόλις σηκωθήκαμε από το τραπέζι: «Δεν αμφιβάλλω ότι θα αναπαυθείτε τώρα μετά το φαγητό. Εγώ όμως, επειδή είμαι πολύ συνηθισμένος να περπατώ, θα κάνω μια βόλτα μέσα εις τον κήπο». «Α, όχι, δεν αναπαυόμεθα», απήντησε η οικοδέσποινα. «Θα έρθω και εγώ εις τον κήπο μαζί σας και θα συνομιλήσουμε για κάτι επικοδομητικό. Εάν πάτε μόνος σας, τα παιδιά θα σας διαταράξουν την γαλήνη, γιατί μόλις σας δουν θα έρθουν κοντά σας, επειδή αγαπούν πολύ τους προσκυνητάς και τους ξένους». Δεν έμενε λοιπόν τίποτα άλλο παρά να υποχωρήσω εις τα όσα είπε. Θέλοντας να αποφύγω να μιλώ όλο εγώ, όταν εφτάσαμε στον κήπο υποκλήθηκα μπροστά της και της είπα: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε μου, πόσο καιρό περνάτε την ζωή σας με αυτόν τον τρόπο της αφοσιώσεως εις τον Χριστό και των πλησίων, και ποια ήταν η αιτία που σας οδήγησε σε μια τέτοια ευλογημένη διαβίωση?»

Θα σας διηγηθώ όλη την ιστορία αν το θέλετε, ήταν η απάντηση. Η μητέρα μου ήταν δυσέγγονη του Αγίου Ιωάσαφ, του οποίου τα λείψανα ευρίσκονται εις τον Μπιελκορόδ. Είχαμε ένα μεγάλο σπίτι και ένα διαμέρισμα που το είχαμε νοικιάσει σε έναν κύριο που ήταν πολύ καλός, αλλά όχι πλούσιος. Σε λίγο καιρό όμως, ο ατυχής απέθανε και η σύζυγός του που ήταν έγκυος, απέθανε και αυτή στον τοκετό. Το μωρό, ένα αγοράκι, έμεινε πεντάρφανο και πάμπτωχο. Η δε μητέρα μου το εσπλαχνίστηκε και το ανέλαβε να το αναθρέψει. Εγώ εγεννήθηκα ένα χρόνο αργότερα. Εμεγαλώσαμε μαζί. Επήγαμε εις το σχολείο μαζί. Είχαμε τους ίδιους διδασκάλους, τους ίδιους παιδαγωγούς και είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ ο ένας τον άλλο που δεν ξεχωρίζαμε από πραγματικά αδέλφια. Αργότερα ο πατέρας μου απέθανε και η μητέρα μου μας επήρε και ήλθαμε σε αυτό εδώ το κτήμα. Όταν εμεγαλώσαμε, μας επάνδρευσε. Μας εδόρισε το κτήμα τούτο και το σπίτι και εκείνη απεχώρησε σε μοναστήρι, όπου είχε κτίσει από πριν ένα κελί δικό της. Μας έδωσε τη μητρική της ευλογία, σαν υποθήκη δε την επιθυμία της να ζούμε ζωή καλών χριστιανών, να προσευχόμεθα θερμά και να εφαρμόζουμε την εντολή της αγάπης, δείχνοντάς την με έργα προς τον πλησίον, τρέφοντας και βοηθώντας τους πτωχούς με απλότητα και ταπείνωση, για να τους διδάσκουμε με τα έργα μας αυτά.

απορίες, την ερώτησα αν μπορούσα να ειδώ αυτό το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, που ήθελε να το στείλει στην μητέρα της. «Ελάτε μέσα», μου είπε, «και θα το βρω αμέσως». Μόλις είχαμε καθίσει για να διαβάσουμε, ήλθε ο σύζυγός της και βλέποντας με καλωσόρισε θερμά. Ασπαστήκαμε ο ένας τον άλλον σαν αδελφοί. Με πήρε δε εις το δωμάτιό του λέγοντας: «Έλα, αγαπητέ μου αδελφέ, ας περάσουμε στο γραφείο μου. Η γυναίκα μου θα σε ζάλισε τόση ώρα. Μόλις βλέπει κανένα προσκυνητή ή κανένα ανάπηρο ζητιάνο, δεν τους αφήνει με την κουβέντα και τις ερωτήσεις να ησυχάσουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Αυτό κάνει για χρόνια και χρόνια τώρα». Εμπήκαμε στο γραφείο. Αλήθεια, πόσα βιβλία υπήρχαν μέσα εκεί. Τι ωραίες εικόνες, τι ωραίος εσταυρωμένος, σε φυσικό μέγεθος. Τι όμορφο τετραβάγγελο. Απήγγειλα μια προσευχή και έπειτα είπα: «Ζείτε πραγματικά σε έναν παράδεισο του Θεού. Εκεί είναι ο Χριστός, η Αγία του Μητέρα και οι Άγιοι. Εδώ δε είναι η Θεία Διδασκαλία, τα ζωντανά και αιώνια λόγια της ζωής. Είμαι βέβαιος πως πολύ συχνά απολαμβάνετε την Θεία Τροφή που παρέχουν». «Αλήθεια, παραδέχομαι πως είμαι πολύ φίλος της μελέτης», απήντησε.

«Τι είδους βιβλία έχετε στην βιβλιοθήκη σας?» ερώτησα. «Έχω μεγάλον αριθμό θρησκευτικών βιβλίων», ήταν η απάντηση. «Εδώ είναι η βίη των Αγίων όλου του έτους, τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και πολλών άλλων θεολόγων και φιλοσόφων. Έχω αρκετούς τόμους κηρυγμάτων, γραμμένους από σπουδαίους σύγχρονους ιεροκήρυκας. Η αξία της βιβλιοθήκης μου είναι πάνω από 100 χρυσές λίρες. Έχετε τίποτα που να γράφει για την προσευχή?» «Βεβαίως, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω για την προσευχή. Εδώ είναι μια τελευταία εργασία για την προσευχή, γραμμένη από έναν ιερέα από την Πετρούπολη. Κατέβασε ένα βιβλίο που έγραφε για την Κυριακή προσευχή και αρχίσαμε να το διαβάζουμε με αγαλίαση. Έπειτα από λίγο ήλθε η κυρία φέρνοντας τσάι. Την ακολουθούσαν τα παιδάκια κρατώντας και τα δύο μαζί έναν μεγάλο ασημένιο δίσκο γεμάτο από μπισκότα και γλυκά τόσο ωραία που ποτέ προηγουμένως δεν είχα παρόμοια γευθεί. Έπειτα ο κύριος επήρε από τα χέρια μου το βιβλίο και το έδωσε εις την σύζυγό του λέγοντας: «Τώρα θα μας διαβάσει η κυρία. Διαβάζει πάρα πολύ όμορφα και εμείς θα ζεσταθούμε με το καλοφτιαγμένο τσάι». Έτσι άρχισε να διαβάζει και εμείς ακούγαμε. Αλλά όπως παρακολουθούσα, αισθάνθηκα την ενέργεια της προσευχής να αναδεύει την καρδιά μου. Και όσο προχωρούσε το διάβασμα, τόσο η ενέργεια αυτή μεγάλωνε, γεμίζοντάς με από ευφροσύνη. Ξαφνικά είδα κάτι λαμπερό να

ξανά στρατιέα στον αέρα εμπρός από τα μάτια μου. Κάτι σαν τη φυσιογνωμία του μακαρίτη του πνευματικού μου οδηγού. Θέλοντας να κρύψω όλο αυτό που μου συνέβαινε, είπα: «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να κοιμηθώ, έστω και ελάχιστα». Έπειτα αισθάνθηκα σαν να με φώτιζε η ψυχή του πνευματικού μου οδηγού και ο φωτισμός αυτός ήλθε μέσα στο μυαλό μου σαν ένα είδος διαφόρων ιδεών για την προσευχή. Έκανα το σταυρό μου και όπως άρχισα να τακτοποιώ τις ιδέες αυτές στο νου μου, η κυρία είχε φτάσει διαβάζοντας εις το τέλος του βιβλίου. Ο δε σύζυγός της με ρώτησε αν μου άρεσε. Έτσι λοιπόν η συζήτησή μας ξανάρχισε πάλι. «Πάρα πολύ», απάντησα. «Το Πάτερ ημών είναι η υψηλότερη και η πιο πολύτιμη από όλες τις προσευχές για μας τους χριστιανούς, επειδή προέρχεται από το ίδιο το στόμα του Χριστού. Η εξήγηση που διαβάσαμε μόλις ήταν πολύ καλή, μόνο που το περισσότερο της μέρος πραγματεύεται για την πρακτική πλευρά της πνευματικής ζωής. Ενώ εγώ διαβάζοντας τους Αγίους Πατέρας, συνήντησα περισσότερο την θεωρητική και μυστικιστική εξήγηση της προσευχής, της λεγόμενης καρδιακής προσευχής». «Σε ποιους από τους πατέρας το διαβάσατε αυτό?» «Εις τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή επί παραδείγματι και εις τον Ιερομάρτυρα Πέτρο τον Δαμασκηνό, εις την Φιλοκαλία. Θυμάστε τίποτα από αυτά? Πέστε και σε μας κάτι, σας παρακαλούμε». «Βεβαιότατα, οι πρώτες λέξεις της προσευχής, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ερμηνεύονται εις το βιβλίο σας σαν μια κλήση για αδελφική αγάπη για τον πλησίον, εφόσον όλοι μας είμαστε παιδιά του ενός πατέρα. Αυτό δε είναι αλήθεια. Αλλά εις τους Αγίους Πατέρας η ερμηνεία πηγαίνει βαθύτερα και είναι πιο πνευματική, επειδή εκείνοι λένε ότι όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις πρέπει να υψώνουμε το νου μας εις των ουρανών, προς τον ουράνιό μας Πατέρα, και να θυμόμεθα κάθε στιγμή ότι οπουδήποτε και αν ευρισκόμεθα είμεθα μπροστά στο Θεό. Τα λόγια «αγιαστεί το όνομά σου» εις το βιβλίο που διαβάσαμε εξηγούνται ότι πρέπει να είναι φροντίδα μας να μην πιάνουμε για το τίποτα στο στόμα μας το όνομα του Θεού, να μην παίρνουμε ψεύτικους όρκους και με μια λέξη να προφέρουμε με σεβασμό πάντοτε το θείο όνομα και να μην το λαμβάνουμε επί ματέω. Αλλά οι μυστικιστές συγγραφείς διαβλέπουν εδώ μια σαφή κλίση για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, που σύμφωνα με αυτή το Άγιο Όνομα του Θεού τυπώνεται εσωτερικά επάνω εις την καρδιά του ανθρώπου και εξαγιάζεται από αυτενεργούσα προσευχή και αγιάζει όλα τα συναισθήματα και τις δυνάμεις της ψυχής.

τα λόγια «ελθέτω η βασιλεία σου», οι πατέρες τα εξηγούν «ήθε η εσωτερική ειρήνη και γαλήνη και πνευματική αγαλίαση να έλθουν μέσα στις καρδιές μας». Εις το βιβλίο σας πάλι τα λόγια «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον» θεωρούν ότι είναι παρακλητικά για τις καθημερινές ανάγκες της ζωής της ειδικής μας και του πλησίον μας. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αντιλαμβάνεται τον άρτον των επιούσιων σαν τροφή της ψυχής με ουράνιον άρτον, που είναι ο λόγος του Θεού, και σαν ένωση της ψυχής με εκείνον που γίνεται με την εγκατοίκησή της εις αυτόν, με τη σκέψη και την ασίγαστη εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Ναι, αλλά η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ή ιερωμένοι, μου είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε. Και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία. «Μην τα σκέπτεστε έτσι τα πράγματα», απήντησα. «Εάν ήταν κάτι δύσκολο και ακατόρθωτο να το εκπληρώσουμε, ο Θεός δεν θα το απαιτούσε από μας. Η δύναμή του εν ασθενία τελειούται. Οι πατέρες που μιλούν από την ειδική τους πείρα μας παρέχουν τον τρόπο και το σύστημα να κερδίσουμε ευκολότερα την προσευχή της καρδιάς. Φυσικά για τους ασκητάς και τους ερημίτας προσφέρουν ειδικά μεθόδους υψηλάς, αλλά και για αυτούς που ζουν στον κόσμο τα συγγράμματα τους δείχνουν τρόπους που οδηγούν με ασφάλεια εις την γνώση και την εφαρμογή της εσωτερικής προσευχής. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία?» Τον ερώτησα, βγάζοντας το βιβλίο από το σακίδιό μου. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού εις το τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. «Πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του, πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε και αν είναι η εργασία του. Ο Απόστολος είπε «αδιαλείπτος προσεύχεσθε». Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον Δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται τον Φωτοδότη Χριστό. Όταν ρίχνει τα μάτια του εις τον ουρανό ή την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν στην φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και υμνεί τον πάνσοφο καλλιτέχνη. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέπτεται τίνος δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί και για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού. Οπότε πραγματοποιεί την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής, εύκολος και κατορθωτός από τον κάθε ένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους εδιάβασα. Ο άνδρας δε, αφού μου έσπιξε το χέρι, πήρε στα χέρια του την Φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας: «Πρέπει και εγώ να πάρω ένα αντίτυπο της Φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως ή στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή,
θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που μου εδιάβασες. Αντέγραψε λοιπόν το χωρίον αυτό καλλιγραφικά και μόλις το ετελείωσε, εστάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε: «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. «Τώρα θα είναι», προσέθεσε, «τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του για να μου θυμίζουν να τα εφαρμόζω τέλεια εις τη ζωή μου».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις το φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

εκστασίες με την κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας, θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάβας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους φτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι το αρχοντικό και το μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάβα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η μητέρα του, οι ευεργέτης με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάβας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους πτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάβας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της
στον Όσιο. Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινούπολεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάββας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάββας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά. Και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε: «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση: το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο, είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους, που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι, και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού.
και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες,

Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με εφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος ανυπόδητος, χωρίς κούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα ίσα για να αναπαύσουν την πολύ μοχθή σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρο Σινά κάλεσε τον Μέγα Μωυσή, το Κάρμηλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό, και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδιήγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του,

0: μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο, το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμου, η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εν αγκάλες ιών σε σαρκωμένων, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και του λέει: «Μάξιμε, πιστότατε, ακολούθημη, και ανάβα επάνω εις τον άθωνα, διαναλάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς». Αφού είδε ο θείος Μάξιμος 2 και 3 φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς, οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε, αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαλτικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε: να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη, που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες». Και σε λίγο, «Να, και αυτή η κυρία μας Θεοτόκος». Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία, «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφθηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλων εκείνων των στολισμών της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό, πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσαι το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέης των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας». Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές, τον ράπησε ο κριτής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια παγχωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη, όπως του προείπε η Παναγία. Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συχνά παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων μας και τους προλέγει το μέλλον και το μαρτυρικό τους τέλος. Βλέπω όμως το χρόνο να φτάνει ώστε να αναφέρουμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης και Βούλγαρος κατά το γένος, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, διορίστηκε από τον τότε ηγούμενο να υπηρετεί στην εκκλησία της Μονής. Όταν κάποιο χρόνο πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, κατά την οποία για πρώτη μέρα παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επίγης, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την ολονυκτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε παιδί μου ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Υπενθυμίζω έτσι πάλι για αυτούς που βλέπω τις 2-3 που έρχονται για πρώτη φορά σε αυτού του τύπου της συνάξης, και τούτο διότι είναι απόλυτα αναγκαίο να έχουμε στο νου μας γιατί μιλάμε και τι ψάχνουμε, ότι όλα αυτά εκδιπλώνονται σε έναν, αυτά που διαβάζουμε από τη βίβλο του Αββά Βαρσανουφίου, σε έναν κόσμο ασκητικής ζωής εξαιρετικής και άκρας αυστηρότητος. Δεν είναι ούτε καν κοινοβιακού σύγχρονου τύπου. Μπορεί να υπάρχουν κοινόβια, αλλά υπάρχει και αυτός ο ασκητής, ο γέροντας, ο Βαρσανούφιος μακριά, ο οποίος ζει με μέτρα αυστηρότητος εντελώς ασυνήθιστα. Δηλαδή, ζει μια ζωή σε πλήρη μόνωση. Αν θα θυμάστε, είχαμε πει ότι στη ζωή του, στο βίο του, όπως περιγράφεται και αναφέρεται εκτενώς από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, κυκλοφορούσαν διάφορα περί του ονόματός του στην εποχή του, ενής και το ότι για 50 χρόνια δεν τον είχε δει ανθρώπινο μάτι, ήταν σε τέτοια μόνωση, σε τέτοια ασκητική και ερημητικού χαρακτήρος άσκηση. Αυτός όμως ο άνθρωπος, και αυτό ίσως αξίζει τον κόπο να το κάνουμε σαν σχόλιο, ότι ένας άνθρωπος που ζει εντελώς απομακρυσμένος από τον κόσμο, χωρίς ερεθίσματα υλικής και υλιστικής ζωής, συναισθημάτων κοινών και ανθρωπίνων, το ζει με μαραμένη κατά κάποιο τρόπο ή αποδυναμωμένη την ανθρώπινη φύση του, τον φυσικό εαυτό του, και με προβεβλημένο σιγά σιγά, έτσι συμβαίνει, γιατί είναι η έννοια της ασκήσεως, τον πνευματικό εαυτό. Όταν ένας στερείται από κοσμικές συνήθεις παρηγοριές και αναπαύσεις, αρχίζει η ψυχή του να θέλει να καλύψει αυτό το κενό με πνευματική τροφή, με πνευματικές εμπειρίες και καταστάσεις. Όταν δεν έχει φαγητό να φάει, τρώει πολύ λίγο, όταν δεν έχει παρέα να κάνει, λόγο να δώσει, οπτικά ερεθίσματα ανάπαυσης στο σώμα του, άλλο ψάχνει. Και αυτό νομίζω έτσι λογικά εμείς μπορούμε να το προσεγγίσουμε, έτσι είναι. Πνευματικά όμως φαίνεται ότι αμέσως δυναμώνει η άσκηση αυτή, η στέρηση, η σιωπή, η ερημία, η ησυχία, τον μυστικό χώρο της ψυχής τον διευρύνει και αρχίζει να βγαίνει αυτός ο πόθος του Θεού, και η κοινωνία δια της προσευχής και δια των μυστηρίων του Θεού, κυρίως δια της προσευχής, ζουν έτσι οι συχαστές. Και πράγματι είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, ο άνθρωπος εντελώς μεταμορφώνεται σε μια τέτοια ζωή. Είναι δύσκολη, διότι είναι αντίθετη με την φορά της φύσεως, δεν είναι παραφύση, είναι υπερφύση η κατάσταση, και φαίνεται αυτό από το ότι τελικά δεν καταστρέφεται η φύση, αλλά μεταμορφώνεται η φύση, ενώ στην παραφύση κατάσταση καταστρέφεται η ίδια φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και σήμερα σας υπενθυμίζω από τις τελευταίες φορές ότι εγκαταλείψαμε τα ερωτήματα ενός άλλου μοναχού, του Ιωάννη της Μυροσάβης όπως λεγότανε, και τώρα κάπως έχουμε έναν άλλον, έναν μαθητή, ας το πω, ασκούμενο στο κοινόβιο, ονόματι Θεόδωρο. Άνθρωποι με αδυναμίες σαν εμάς, με φύση σαν τη δική μας, με νοοτροπίες, με προσβολές από τον πονηρό ίδιες. Δεν είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Αυτοί λοιπόν απευθύνονται στους σοφότερους, στους πεπειραμένους, στους αγιότερους, και αυτοί βγάζουν την αλήθεια τους, τη χάρη τους, την κατάστασή τους, όχι τις γνώμες και τις συμβουλές τους. Η πνευματική συμβουλευτική δεν στηρίζεται σε διάβασμα, δεν στηρίζεται καν κυρίως σε ανθρώπινη εμπειρία, αλλά σε φωτισμό του Θεού. Φωτίζει ο Θεός και βγάζει. Γι' αυτό και κάθε φορά θα πει κάτι διαφορετικό, αλλά θα βγάλει με ένα διαφορετικό τρόπο την ίδια αλήθεια. Είμαστε λοιπόν εδώ. Θα την ξανακάνω αυτή την απόπειρα, να τα διαβάζουμε, γιατί βρήκα προφανή λάθη σε μένα, κατά τη γνώμη μου. Αν και μερικά, και θα σας πω, και εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοεί, θα σας πω όμως τι είναι. Θα βασιστούμε στο πρωτότυπο αρχαίο κείμενο, μαθαίνουμε και λίγο αρχαία, τα οποία είναι τόσο ωραία. Θα τα διαβάζουμε έτσι αργά, σταθερά, και θα προχωρήσουμε. Λέει λοιπόν, είναι η 61η ερωταπόκριση. Στην αρχή περιγράφει και λέει: του γέροντος μηδενή συν την χάνοντος, ημί το ιδίο υπηρέτη το αβά, ο αυτός αδελφός διαγραμμάτων, συντυχήν αυτό παρεκάλει λέγον. Τι θα πει συντυχάνω? Συντυχάνω. Τι θα πει συντυχία? Συνάντηση. Συντυχάνω σημαίνει την χάνω μαζί με έναν άλλον, βρίσκομαι με έναν άλλον, κάνουμε παρέα, συναντώμεθα, κάνουμε παρέα. Συντυχία είναι η παρέα. Λέει στη μεγάλη, καθώς μπαίνουμε στη μεγάλη Σαρακοστή, στα βιβλία, ότι οι πατέρες στα μοναστήρια την καθαρά Δευτέρα ή την πρώτη εβδομάδα δεν έχουν συντυχίες. Ψου, κουβεντούλες, τέτοια, συνάξεις, δεν έχει τέτοια, κελί. Άρα κάνει το κελί του και κάνει τον αγώνα του, την προσευχή του, τις μετάνοιες του, τη μελέτη του, την ησυχία του. Του γέροντος λοιπόν, μηδενή συντυχάνοντος, έχοντας λοιπόν τον γέροντα, τον Αβά Βαρσανούφιο, ο οποίος δεν δεχότανε κανέναν να τον συναντήσει, παρά μόνο το ιδίο υπηρέτη, εννοεί, παρά μόνο να επέτρεπε στο δικό του μαθητή, στον Αβά, τον Αβά Σέριδο που λέγαμε, ήταν ο ηγούμενος ο οποίος μάζευε τα ερωτήματα, τις απορίες, τα προβλήματα και τα μετέφερε με κάποιον τρόπο. Ο αυτός αδελφός, ο Θεόδωρος, διαγραμμάτων συντυχήν αυτό παρακαλεί. Παρακαλούσε να συναντήσει τον γέροντα. Έστεινε γράμματα και λέει: θέλω να σε συναντήσω. Δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Δεν είχε συναντηθεί. Και το επιχείρημά του ήταν ότι και ο Αβάς Μωυσής και η λυπή των πατέρων συνετύχανον τις δεωμένες. Γιατί δεν με δέχεσαι? Θέλω να με δεχθείς όπως έκανε ο μεγάλος ασκητής, ο Αιθίωπς, ο Αβάς Μωυσής, και οι υπόλοιποι ασκητέ πατέρες, της Κύτεως δηλαδή, οι οποίοι σε αυτούς που είχαν τις δεωμένες, που είχαν ανάγκη, δεν δέχονται να κάνουν μια συνάντηση. Γιατί εσύ δεν με δέχεσαι? Απεκρίθιουν αυτό ο γέρον διαγραμμάτων. Του απαντάει λοιπόν με γράμμα ο γέρον και με τα προοράσεως, και του λέει ότι του κάνει και μια μικρή προφητιούλα ότι κάτι θα συμβεί. Όν την έκβαση αυτή τη πείρα ημείς έγνομεν. Την επαλήθευση αυτής της προφητικής ρήσεως, αυτό θα πει πρόρησης, προρήσεως, όχι προοράσεως που είπα, προρήσεως, την επαλήθευση εμείς με τη δική μας πείρα την έχουμε γνωρίσει, λέει εδώ. Ποιος? Αυτός που τα γράφει. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει? Ο Αβάς Δωρόθεος. Ίσως έχει πέσει στα χέρια σας η βίβλος του Αβά Δωροθέου, ασκητικά του Αβά Δωροθέου. Ένα πρακτικό βιβλίο, πολύ ωραίο. Αυτός είναι αυτός που διασώζει και αυτά τα κείμενα από τη ζωή της μονής αυτής και από την παρουσία και την πολιτεία του Βαρσανουφίου. Έχουμε λοιπόν αυτό, ότι παρακαλάει για συνάντηση με επιχειρήματα ότι και ο γέρον Μωυσής, ο αβάς Μωυσής και οι πατέρες δεν έχονται να κάνουν συναντήσεις. Είπε γάρ, οφθήσεστε αυτό ποιο τρόπο και τίνος χάριν έλεγεν των απειθούντων εν τη Ιουδαία. Του έγραψε λοιπόν ο γέροντας και έκανε αυτή την πρόρηση, την οποία επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν και οι υπόλοιποι, ότι θα του παρουσιαστεί, του φανέρωσε τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο εξαιτίας αυτών που ζουν στην Ιουδαία και δεν πείθονται, θα του παρουσιαστεί. Εδώ είναι η δυσκολία μου να το ερμηνεύσω εγώ. Ποιοι είναι αυτοί που ζουν στην Ιουδαία και δεν πείθονται? Είναι εδώ διάφορες, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος. Μιλάει για μια Ιουδαία. Εννοεί, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, νομίζω για τον εαυτό του, ότι ζω μέσα στις ευλογίες του Θεού και τελικά δεν συμμορφώνομαι με τις επιταγές του Θεού. Χάρη λοιπόν αυτού του γεγονότος θα υποχωρήσω και θα κάνω αγάπη και θα μιλήσω, θα σε δεχτώ. Μετά χρόνων γάρ του αυτού αδελφού εμπεσόντος εις πειρασμών, μετά από λίγο καιρό, όταν ο ίδιος αδελφός έπεσε σε πειρασμό, ακούστε πειρασμό, δυσπιστούντος και λέγοντος μη είναι όλος εν το κελίο των γέροντα, αλλά πλάτεστε τον αβάν την αυτού παρουσία. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Του μπήκε ο λογισμός και είπε, δεν υπάρχει γέροντας όμως, παραμύθια είναι αυτά, τα οποία ο Σέριδος τα έχει πλάσει. Μη είναι όλος εν το κελίο των γέροντα, δεν υπάρχει το πράγμα. Αλλά πλάτεστε τον αβάν, το πλάσε ο αβάς. Καλά παραμύθι, υπάρχει ένας γέροντα, καταπληκτικός. Δεν θα τον δείτε ποτέ, δεν πρέπει να τον δείτε, για να τους φτιάξει έτσι τους πατέρες του κοινοβίου, να τους έχει στον έλεγχό του κατά κάποιον τρόπο και έτσι να τους παιδαγωγεί. Με δεδομένο λοιπόν αυτό το πράγμα που του μπήκε στο λογισμό και βρέθηκε σε αυτόν τον πειρασμό, καλέ σας ο γέρον αυτών των αδελφών, τον καλεί λοιπόν ο γέρον, έχετε και πειρασμό, στέλνει λοιπόν ειδοποίηση έλαδο και τους ευρεθέντας εν το τόπο και όσους ήταν κοντά του, όχι μόνος σου, αλλά μάλλον ο γέναλες ότι πήγα εγώ μόνος μου και εγώ τον είδα, εσείς δεν τον είδατε. Αυτά που έχουμε γίνει βγάζει μια αίσθηση ότι κάπως εγώ είμαι έτυχα μια ειδική ευλογή που δεν την τύχανε οι άλλοι. Για να του το σπάσει αυτό, καλεί και τους άλλους. Και πηγαίνουμε λοιπόν και ένιψε πάντων τους πόδας και τους έπινε τα πόδια. Καγώ δε ο αμαρτωλός ηξιώθην του νήματος. Και εγώ, ο Δωρόθεος που τα γράφω,

την απόκριση, εξομολογήσε το ημίν την ιδίαν απιστία, εξέφρασε και ομολόγησε τη δική του απιστία και την πρόληση του γέροντος και είπε τι του είχε πει ο γέροντας. Και πάντες δοξάσαμε τον Θεό. Έστι δε η απόκριση σ' αυτή. Λέει λοιπόν, αυτός τους είπε αυτήν την απόκριση που του έδωσε ο γέροντας, ειδικός για αυτόν που δυσπιστούσε. Και όλοι αυτοί δοξάσαν τον Θεό. Για να την ακούσουμε. Το απαντά λοιπόν, αδελφέ, προσέξτε, όχι να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω. Ουδείς ίδετα του εταίρου είναι το πνεύμα του ανθρώπου το ένα αυτό. Κανένας δεν ξέρει τα μυστικά του άλλου εκτός από το πνεύμα του ανθρώπου, του ιδίου του ανθρώπου. Εμείς πολλές φορές αισθανόμαστε, καταλαβαίνουμε τους πάντας, ξέρουμε τα μυστικά του αλλού και τον θαύουμε συνήθως. Λέει λοιπόν εδώ, κανένας δεν ξέρει τα μυστικά του άλλου παρά μόνο ο ίδιος. Έκαστος είδε τι έχει εντί αυτού οικία και τι κέκτηται το βαλαντίο. Ο καθένας ξέρει τι έχει μέσα στο σπίτι του και πόσα έχει στο πορτοφόλι του. Και προς τούτο αναλύσκει και εισάλλον διατροφή. Και ανάλογα με αυτά που έχει, δίνει και στους άλλους να φάνε. Μεταφορικό είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Σαν να του λέει, εγώ ξέρω τι έχω στο δικό μου σπίτι και πόσα είναι τα διαθέσιμά μου για να σου δώσω να φας. Το θέλει να πει. Και πρόσταξη να έχουμε δεσποτική μη οικοδομήν πύργων εάν μη πρώτερο ψηφίσουμε τα δαπάνας. Και έχουμε εντολή από το Θεό, πρόσταξη είναι προσταγή δεσποτική του δεσπότου του Θεού, μη οικοδομήν πύργων, να μην κτίζουμε πύργο εάν μη πρώτερον ψηφίσουμε τα δαπάνας, εάν δεν υπολογίσουμε και προεκτιμήσουμε το κόστος. Μην αρχίσεις να κτίζεις σπίτι χωρίς να έχεις λεφτά. Εψήφισάσμι τους Αγίους τους πλουτίσαντας κατά πνεύμα. Να εδώ ένα λάθος στη μετάφραση. Με λογάριασες ανάμεσα στους Αγίους που έγιναν πλούσιοι κατά το πνεύμα, ενώ δεν είναι εψήφισάς με τις Αγίες, είναι εψήφισάς μη τους Αγίους, τους πλουτίσαντας κατά πνεύμα. Μου επικαλέστηκες δηλαδή τους Αγίους, τον Μωυσή και τους πατέρες, οι οποίοι όμως αυτοί ήταν πλούσιοι κατά πνεύμα, και έφρανάς με εν της η γνώση και χάρηκα που έχεις αυτές τις γνώσεις, εάν μάλλον και εν της έργης πολύ περισσότερο, αν εκτός από τη γνώση έχεις και ανάλογα έργα. Ερευνώ δε αυτούς και βρίσκω ότι κατά την υπερβολή των καλών αυτών πράξεων το σου τον ημί καγώ εν τες κακές μου πράξεσι. Εξετάζοντας όμως εγώ με το λογισμό μου αυτούς τους ανθρώπους που μου αναφέρεις εσύ, καταλαβαίνω ότι όσο υπερβολή, όσο σπουδαίοι και πλούτο έχουν στις καλές πράξεις, τόσο εγώ αισθάνομαι ότι έχω πλεόνασμα κακών πράξεων. Κακοί θαρούντες επίουν, εγώ δε και εκτός του ποιήσε τρέμω γινώσκον τα εμεί πεπραγμένα, δια τον λέγοντα ο διδάσκων έτερον σε αυτόν ο διδάσκης. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνοι μεν είχαν την παρησία και το θάρρος των καλών έργων και της δικής τους πνευματικής εμπειρίας και του πλούτου, και έτσι αντλούσαν από αυτό εσωτερική βεβαιότητα για να μιλήσουν. Εγώ όμως, τα λέει ο Βαρσανούφιος αυτά, εκτός του ποιήσε, χωρίς να τα κάνω, τρέμω γινώσκον τα εμεί πεπραγμένα, τρέμω γιατί γνωρίζοντας τις δικές μου πράξεις και το γεγονός ότι λέει το Πνεύμα του Θεού ο διδάσκων έτερων σε αυτόν ο διδάσκεις. Πώς εσύ θα διδάξεις τον άλλον όταν δεν διδάσκεις και δεν τα εφαρμόζεις στη δική σου τη ζωή? Υκτεύω δε ακούσε του ονειδίζοντός με και λέγοντος, υποκριτά,

0: έβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τα λοιπά. Αγωνίζομαι δε και παλεύω, πικτεύω, αυτό θα πει, ακούσε, να ακούσω την φωνή αυτού που με επιτιμά και μου λέει, το οποίο είναι το Πνεύμα του Θεού, ότι είσαι υποκριτής εάν δεν βγάλεις πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι και τα υπόλοιπα. Πρώτα να βγάλεις το δοκάρι του δικού σου οφθαλμού και μετά να μιλάς για την μικρή αγκύθα που έχει ο άλλος. Κοπιώ δε εκβαλήν και ουκ ισχύω. Προσπαθώ όμως να βγάλω και αυτό το δοκάρι και δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ουκ απογεινώσκω, αλεπελπίδι επιτυχήν. Αλελπίζω επιτυχήν. Δεν χάνω, δεν φτάνω σε απόγνωση. Θα αγωνίζομαι όμως και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Επειδή το κάνω διακοπτόμενα, θα μου επιτρέψει λίγο να το μαζέψω και να προχωρήσουμε και στο επόμενο κομμάτι και μετά να τα δούμε όλα μαζί. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος, άκου αδελφέ μου, αυτό το αποκαλύπτει αυτός που τον αμφισβητούσε, ότι λέει το Πνεύμα του Θεού, κανένας δεν ξέρει το μυστικό του άλλου παρά εκτός από τον ίδιο, καλύτερα από τον ίδιο. Και ο καθένας γνωρίζει τα δικά του, έτσι και εγώ γνωρίζω τα δικά μου. Ο καθένας ξέρει τι έχει μέσα το σπίτι του και πώς είναι το περιεχόμενο του βαλαντίου του, του πορτοφολιού του. Έτσι και εγώ ξέρω πολύ καλά τι μου συμβαίνει και ανάλογα μπορώ να βοηθήσω και να δώσω από τα χρήματα που έχω μεταφορικά από το περιεχόμενό μου και στους άλλους για να τραφούν και αυτοί. Και επίσης υπάρχει η εντολή του Θεού που λέει να μην οικοδομήσεις ένα σπίτι, ένα πύργο πριν προηγουμένως μετασυνεύσεως δεις τι προϋποθέσεις έχεις να το κάνεις αν έχεις τα χρήματα. Εσύ βιάστηκες λοιπόν και με κατέταξες μαζί με τους Αγίους που ανέφερες, τον Αβά Μωυσή και τους άλλους πατέρες, οι οποίοι αυτοί εδέχονται τον κόσμο ενώ εγώ δεν δέχομαι. Και εντάξει, μπράβο για το ότι τα ξέρεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερο και αν εφαρμόζεις τον δικό τους λόγο. Εγώ όμως θα πρέπει να μου δώσεις το δικαίωμα, ερευνώντας τον εαυτό μου, να δω ότι ενώ αυτοί υπερήχαν σε έργα καλά, εγώ υπερβάλλω, υπερέχω σε πράξεις αρνητικές, είμαι ανεπαρκής. Και ενώ εκείνοι παίρνουν θάρρος και αισθάνονται, ας πούμε, την εσωτερική πληροφορία και την βεβαιότητα για να δέχονται τον κόσμο και να μιλούν εκ του γεγονότος ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν, τους δίνει ο Θεός αυτή την εσωτερική πληροφορία λόγω των πράξεων και του βίου τους, εγώ και μόνο που το σκέφτομαι χωρίς να τα κάνω όλα αυτά, τρέμω βλέποντας τη δική μου ανεπάρκεια και διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν εγώ που δεν έχω διδάξει στον εαυτό μου να διδάξω στους άλλους. Αγωνίζομαι όσο μπορώ να μην είμαι υπόλογος στον λόγο του Θεού που λέει υποκριτά, κοίταξε πρώτα να βγάλεις το δοκάρι από το μάτι σου και μετά να κοιτάξεις για τους άλλους. Και δεν σου κρύβω ότι αγωνίζομαι να το κάνω και δεν τα καταφέρνω. Δεν τα χάνω όμως και ελπίζω ότι θα έρθει η ώρα που και αυτό θα συμβεί στη ζωή μου. Υπέμει αδελφέ, εάν της είπε την ύπτωχο ότι οι άνθρωποι την έσ υπατίαν δε δόκαση, δώσ και αυτός μηδέν ευπορών, μη δύνατε τούτο ποιήσε. Πες μου αδελφέ μου, εάν κάποιος πει σε έναν πτωχό ότι κάποιοι άνθρωποι δώσανε υπατίαν, δηλαδή κάνανε μια αυτοκρατορική χορηγία, πλούσια ως ύπατη, και αυτός είναι φτωχός και του πει αφού δώσανε οι πλούσιοι δώσε και εσύ, θα μπορέσει αυτό να το κάνει? Καταλαβαίνετε που πάει? Αυτοί που μου λες είναι πλούσιοι και έχουν, εγώ δεν έχω. Τι δε προς τούτο, ότι πολλοί διψώντες και ευρίσκονται στην του ύδατος απόλαυση που περιεργάζονται περί της πηγής ή του ιετού ή του ποταμού πότε έρχονται. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Πολλοί είναι αυτοί που διψάνε. Όταν διψάς και βρίσκεις ξαφνικά μια πηγή, αμέσως θες να το πιείς και δεν εξετάζεις ποια είναι η πηγή ή αν είναι βρόχινο το νερό ή αν έρχεται από το ποτάμι αλλά πίνεις. Και πολλοί απολάβουσι της φεδρότητος του ηλίου και ού περιεργάζονται ή μακρός εστίν ή κοντός ή ανέστητος ή αισθητικός. Και πολλοί απολαμβάνουν που έχουν ανάγκη να δεχθούν το φως του ήλιου, δεν κάνουν να ασχολούνται τώρα. Ο ήλιος είναι μικρός, είναι μεγάλο, ποια είναι η μάζα του και ξέρω εγώ πώς κινείται. Και αυτό θέλει να πει αν είναι, είναι υπαρκτός, μπορώ να τον δω, δεν είναι, είναι στερεά ύλη, είναι πύρινη ύλη και ούτω καθεξής. Και για τα άλλα τα στοιχεία το ίδιο. Έχεις ανάγκη, ποιες, ποιες οι λεπτομέρειες. Θες να φωτιστείς, κάτσε απέναντι στον ήλιο και άσε τα όλα τα άλλα. Και περί του Θεού έγραψαν οι πατέρες ερωτηθέντες ότι ζήτη τον Κύριον και μη ερεύνα που εκεί. Και για τον Θεό είπανε οι πατέρες, κοίταξε να αναζητάς τον Θεό και να μην ασχολείσαι που κατοικεί, είναι στον ουρανό, είναι στη γη και πώς είναι στον ουρανό και ούτω καθεξής. Θα πούμε από αυτού. Τι δε προς τον σε αφέντα την επιζητουμένη σπουδήν την περί των αμαρτιών και επιποθούντα με ειδήν σκόλικα όντα γην και σποδών. Τι λοιπόν τώρα πρέπει να πούμε για σένα, ο οποίος με σπουδή αδιαφορώντας μάλλον για τις αμαρτίες σου και θέλοντας ανταυτού να δεις εμένα, ο οποίος είναι σκουλίκι που μυρίζει και χώμα και στάχτη, γιατί το κάνεις αυτό εσύ, τι μπορούμε να πούμε για σένα, ο οποίος αντί να ασχοληθείς με τις αμαρτίες σου κάνεις και ασχολείσαι με το πώς θα συναντήσεις εμένα. Όμως καγώ άφρονον, όμως και εγώ φέρομαι άφρονα, το καταλαβαίνω, χαίρον έπεμψάσει την απόκριση, πλανόμενος και δοκόν είναι τι, και εις λήθην έβαλον το γεγραμμένον ότι ο δοκόν είναι τι μηδέν ον εαυτόν εξαπατά. Αν δεν το καταλαβαίνετε πρώτα μην κοιτάτε, εγώ το έχω μπροστά μου και τα ξέρω και λίγο διαβασμένος. Όμως και εγώ άφρονον με τα χαράς σε σου στέλνω την απόκριση, κατ' ουσίαν όμως κάνω λάθος και πλανώμαι. Και τούτο διότι μάλλον αυτό σημαίνει ότι νομίζω, έχω μια ιδέα για τον εαυτό μου και ξέχασα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός που νομίζει ότι είναι κάτι ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε, ξεγελάει τον εαυτό του. Αυτόν εξαπατά. Και πλανήθη λοιπόν και εις τούτον και ελάλησα μείον άξιος. Υπεχώρησα όμως ξεγελασμένος, πιθανόν στο βάθος ενώ σου τα λέω όλα αυτά, νομίζοντας ότι και εγώ είμαι κάποιος, και σου τα έγραψα και θεωρείς ότι είμαι άξιος να σου μιλήσω. Εσύ όμως ως καλός εργάτης και υπήκοος έργασε και μη επιζητήσεις τούτο παρεμού, επιποθούντος ειδήν και ασπάσας θέσε και πάντας από τις κατά Θεόν αγάπης, αλλά εσύ σαν ένας καλός εργάτης με υπακοή και προθυμία να εργαστείς αυτά που σου λέω και να μην ζητήσεις κάτι παραπάνω από μένα, ο οποίος να ξέρεις ότι θέλει πάρα πολύ να σε δει και να σε ασπαστεί, και όχι μόνο εσένα αλλά και όλους αυτούς που είναι κοντά σου, και όλους θέλω να τους αγκαλιάσω παρά το ότι ζω στην έρημο, κινούμενος από την αγάπη του Θεού. Καιρό δε αν πληροφορήσει με ο Θεός απ' εμαυτού επιρρύπτω και καταφυλώ πάντων ημών τα πέλματα ηκεσίας και ευχής χάρη του ρισθήνε από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία. Εδώ είναι η ερμηνεία που σας είπα. Αλλά όμως αν έρθει κατάλληλη ώρα και ο Θεός μου δώσει την εσωτερική πληροφορία, τότε είμαι έτοιμος να έρθω και να πέσω και να σας να καταφυλίσω τα πόδια ολονών σας. Και όλο αυτό να το κάνω επειδή ακριβώς θέλω να κάνω όχι το δικό μου θέλημα αλλά το θέλημα του Θεού, ενώ απειθώ σε αυτό. Μη εν μετεωρισμό αδελφέ δαπανίσω με νημόντας ημέρας, αλλά κτισόμεθα το πένθος των μεμεστομένων δακρύων ή να μακαριστόμενο. Εδώ τώρα κάνει μια τελειώνει και του λέει πώς πρέπει να ζήσει τελικά όλο το περιεχόμενο των μακαρισμών της επί του όρους ομιλίας. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε, είναι εδώ ο γέροντας, δεν είναι από εκεί, και να κουβεντιάζουμε και να ξοδευόμαστε με λόγια, αυτό σημαίνει μετεωρισμός. Ότι κάθε του λογισμός είναι η αφηρημάδα που κάθομαι. Άντα, είσαι που είσαι, στο πουθενά. Ξόλα. Ο μη εστιασμός. Το λέγεται μετεωρισμός. Το να αφήσει κανείς την καρδιά του να αιωρείται. Άντα, πηγαίνει έτσι. Μίεν μετεωρισμό, αδελφέ, δαπανίσομεν ημών τας ημέρας. Να μην τα ξοδέψουμε, αδελφέ μου, τις ημέρες μας έτσι. Αλλά, τι να κάνουμε, κτισόμεθα το πένθος των μεμεστομένων δακρύων. Αλλά να αποκτήσουμε το εσωτερικό άγιο πένθος που είναι γεμάτο από δάκρυα. Γιατί αυτό? Είναι να μακαριστόμεν και αδολεσχίσομεν εις τους πτωχούς και πραείς, ή να συγκληρωνόμοι γενόμεθα αυτών, λέει ο μακαρίζει ο πρώτος. Μακάρι η πτωχή, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι η πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Η πράη, η ήρεμη, η ειρηνική, η εσωτερικός ταπεινή. Λέει λοιπόν, αν έτσι ζήσουμε, τότε θα μακαριστούμε και εμείς με αυτούς που είναι πτωχοί και πραείς και συγκληρονόμοι γενόμεθα αυτών. Και μαζί με αυτούς θα κληρονομήσουμε και εμείς, όπως είπε, την γη, δηλαδή τη βασιλεία του. Και διώξουμε την ειρήνη μετά πάντων ή να ευρεθόμεν μετά των ιών του Θεού. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Και τότε λοιπόν και εμείς θα μπορέσουμε να καταλογιστούμε μαζί με τους ειρηνοποιούς και να καταστούμε ιοι του Θεού. Και βαστάσομεν ονειδισμών και ύβριν, ή να πληθυνθεί ο μισθός ημών εν της ουρανής. Και ας αντέξουμε την κοροϊδία και την περιφρόνηση και τη ύβρις. Μακάρι είτε διωγμένοι, χαίρεται και τα λοιπά, λέει, ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Ότι και εμάς ο μισθός μας έτσι θα είναι πωλείς εν της ουρανής. Και σπουδάσομεν έργης αγαθής οφθήνε αυτό. Και λέει μετά ότι να έχετε καλά έργα, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών του της ουρανής. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Ούχος κατηγορών σου έγραψα ή ταύτα. Και γάρ χρεώστην εμ' αυτόν εν πολύ σοφλήμαση βλέπω. Δεν σου τα γράφω αυτά για να σε κατηγορήσω, για να σου κάνω να σε κάνω να νιώσεις άσχημα, διότι κι εγώ είμαι ένας χρεώστης και οφειλώ πολλά. Αλλά αδιαλείπτος προσπίπτω δεόμενος του Θεού, χαρίσαστε εμείντε κι εσύ, άφηση αμαρτιών, ευχές Αγίων, αμήν. Αλλά αδιαλείπτος κι εγώ προσπίπτω ενώπιον του Θεού και δέομαι και παρακαλώ να χαρίσει και σε μένα και σε σένα τη συγχώρηση των αμαρτιών με τις πρεσβείες των Αγίων. Αμήν. Αυτή ήταν όλη. Αρκετά μακρύ, θα σας κούρασα ασφαλώς, θα κάνω όμως μια σύνοψη και θα τονίσω 2-3 σημεία που νομίζω ότι χρήζουν του ενδιαφέροντος μας. Μιλούμε λοιπόν για έναν υποτακτικό ο οποίος ξέρει ότι μέσω του ηγουμένου μεταφέρονται ερωτήματα στον άγνωστο και αθέατον σε αυτόν γέροντα, τον Αβά Βαρσανούφιο. Και αυτός του βγαίνει η λαχτάρα να τον δει. Θέλει πάρα πολύ να το συναντήσει. Θέλοντας λοιπόν να το συναντήσει, του στέλνει ένα γράμμα του γέροντα και του λέει, κοίταξε, θέλω να συναντηθούμε. Και στο κάτω-κάτω έτσι έκανε και οι φημισμένοι πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας για αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη. Έχω ανάγκη. Τότε του απαντάμε γράμμα ο γέροντας, γιατί το έλαβε το γράμμα, και ταυτόχρονα του λέει ότι θα βρεθούμε. Προηγουμένως όμως, αυτή είναι η πρόληση, του απαντά και του λέει ότι εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτός επιλέγει την αποφυγή της συντυχίας. Μετά από λίγο καιρό, ο πατήρ αυτός, ο αδελφός μάλλον που τον ονομάζει εδώ ο Θεόδωρος, πνίγεται στους λογισμούς ότι είναι υποθετικό πρόσωπο και ότι όλα αυτά τα κάνει τεχνάσματα του ηγουμένου για να τους κρατάει σε μια πνευματική πειθαρχία και θέλει πραγματικά να συναντήσει τον γέροντα. Τότε ο γέροντας υποχωρεί και καλεί και αυτόν και όσους αδελφούς όχι μόνο του βρίσκονται μαζί του, τους δέχεται, τους πλένει τα πόδια και μεταξύ αυτών είναι και ο Δωρόθεος που αναφέρει αυτό το γεγονός. Αυτό συγκλονίζει τον αδελφό, ο οποίος θυμήθηκε αυτή την απάντηση όταν έγινε αυτό το γεγονός και φανερώνει τώρα αυτό το οποίο του είχε πει, ότι τελικά θα γίνει αυτό που ζητάς, ενώ δεν πρέπει να γίνει. Και όλοι δοξάσαμε τον Θεό. Και έχει εδώ την απόκριση κατά την περιγραφή αυτού του Θεοδόρου. Του λέει λοιπόν ο γέροντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν θα τα επαναλάβω, ότι για να δώσεις πρέπει να έχεις. Και εγώ μη μου επικαλείσαι τους Αγίους, αυτοί είχαν. Και είχαν και παρησία. Εγώ δεν αισθάνομαι έτσι. Η εσωτερική μου πληροφορία είναι ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω και φοβούμαι ότι αν αρχίσω και σου κάνω ομιλίες και διδασκαλίες και δίνω συμβουλές, περισσότερο θα κατακριθώ εγώ παρά θα ωφεληθείς εσύ. Και έτσι όπως ένας άνθρωπος ξέρει πολύ καλά τα μυστικά του, πρέπει να μου αναγνωρίσεις ότι και εγώ γνωρίζω καλά την κατάστασή μου και ως εκ τούτου έχω αυτόν τον λογισμό. Και επίσης είναι σαν να ζητάς από κάποιον φτωχό να κάνει μια χορηγία σαν αυτές που κάνουν οι αυτοκράτορες και οι πλούσιοι. Δεν μπορεί να το δώσω εγώ αυτό το πράγμα που μου ζητάς. Αλλά θα σου πω όμως και το εξής, ότι αν ένας που διψάει, όταν θέλει να πιει, δεν ασχολείται τόσο πολύ με την πηγή, με το ποτάμι, με τη βροχή, πίνει. Ένας που έχει ανάγκη από φως, δεν ασχολείται με το τι γίνεται με τον ήλιο, λεπτομέρειες, αλλά απολαμβάνει το φως και δέχεται την ευλογία του ηλίου. Και οι πατέρες γράψανε ότι εάν θέλεις τον Θεό, κοίταξε να τον ζητάς και να μην ασχολείσαι με το που οικεί. Ζήτη τον Κύριον και μη ερεύνα που οικεί. Αυτό έτσι το αποτυπώνει. Και σε μένα λοιπόν έρχεσαι εδώ, αλλά θα σου πω το εξής. Κοίταξε πρώτα τις αδυναμίες σου, κοίταξε τις αμαρτίες σου και μην ασχολείσαι τώρα με μένα αν είμαι υπαρκτός, αν δεν είμαι υπαρκτός, αν μένω, αν πού μένω, γιατί μένω και ούτω καθεξής. Εάν δεις και εσύ τις αμαρτίες σου, όπως και εγώ καλό θα είναι να βλέπω τις δικές μου αμαρτίες, τότε δεν θα εξαπατηθείς ούτε εσύ ούτε εγώ, δεν θα πλανηθεί κανένας μας. Αλλά τότε σαν καλοί εργάτες και σαν καλός εργάτης και υπήκοος εσύ, να μην επιζητήσεις να αυτά που ανήκουν σε μένα και παραπάνω από όσα μπορώ, αλλά να ξέρεις ότι και εγώ θα ήθελα, δεν είναι από ιδιορυθμία, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, έχω αυτόν τον πόθο να δω τα πρόσωπά σας όλων και το δικό σου, και αν ο Θεός μου φέρει αυτή την εσωτερική κίνηση που έδωσε στους άλλους και ως τώρα δεν μου την έχει δώσει, τότε όχι μόνο θα έρθω, αλλά θα σας πλύνω και τα πόδια και θα σας τα καταφυλίσω. Και επίσης του λέει, κοίταξε αδερφέ μου, μην αφήνεις το μυαλό σου να ασχολείται με άλλα πράγματα που δεν έχουν την αμεσότητα της σωτηρίας. Το ένα είναι να μετανοείς για τις αμαρτίες σου, το δεύτερο είναι να γεμίσεις από δάκρυα κατά νύξεως σου. Και τότε θα νιώσεις πτωχός και θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Θα νιώσεις πράος και ειρηνικός και θα γίνεις κληρονόμος της βασιλείας του. Θα ειρηνεύσεις και μέσα σου και γύρω σου και τότε θα ζήσεις σαν παιδί του Θεού. Μακάρι η ειρηνοποίηση ότι αυτοί οι Θεού πληθύσονται. Θα ζήσεις ενδεχομένως την περιφρόνηση, ίσως και την δική μου, αλλά μέσα από αυτήν την περιφρόνηση θα αισθανθείς ότι κάνεις κατάθεση στον ουρανό και στη βασιλεία του Θεού. Και ας μην βιαστούμε ο καθένας μας να κάνει, και ας βιαστεί ο καθένας μας να κάνει έργα αγαθά όπως θέλει ο Θεός, αυτά που σου ανέφερε προηγουμένως, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς πραγματικά εν της πράγμαση και με τη ζωή μας να ευαρεστήσουμε στο Θεό και οι άνθρωποι να δουν τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα ημών εν της ουρανής, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Δεν σου τα είπα αυτά για να σε μαλώσω, αλλά σου τα είπα αναγνωρίζοντας ότι εγώ είμαι ο φιλέτης, ανεπαρκής να σου τα προσφέρω, και αυτό που έχω τελικώς να προτρέψω και εσένα και εμένα και οι δυο μας να αδιαλείπτως να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον, για να μας χαρίσει ο Θεός τη συγχώρηση με τις πρεσβείες των Αγίων. Αμήν. Αυτό είναι όλο. Είμαι βέβαιος ότι αυτό γεννά ερωτήματα. Επίσης, δίνει αφορμές. Δεν ξέρω αν πρέπει εγώ να το κατευθύνω κάπου. Πηγαίνουμε για να δούμε. Πηγαίνουμε για να χαϊδευτεί λίγο η ψυχή μας πολλές φορές. Δεν πάμε διψασμένοι να δείτε η επόμενη ερώτηση. Τους τα λέει ότι ρωτάτε ενώ νομίζετε ότι ξέρετε. Και απλώς έτσι το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσεις. Και εδώ το ίδιο είναι. Σαν να λέει σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ζήτη τον Κύριον και μη ερεύνα που εκεί. Άστε τις πολλές κουβέντες, συζητήσεις, και αλλού το είχε πει για τα πολλά δογματικά. Δεν είναι υπέρ αυτών των συζητήσεων ο Άγιος εδώ πέρα που διχάζανε. Θα αποφασίσει η Εκκλησία τι είναι. Εσείς μην ασχολείστε, εμπιστευτείτε. Είναι πιο σπουδαίο να εμπιστευτείς από το να ασχολείσαι και να κρίνεις. Σήμερα στη δική μας εποχή θα δείτε ότι η κριτική διάθεση των άλλων της Εκκλησίας που σφάλει είναι τόσο μεγάλη. Εγώ παίρνω από ποικίλες κατευθύνσεις συμβουλές, γνώμες, απόψεις, με πολύ έντονο και κατακριτικό ύφος για το τι κάνει ένας δεσπότης, για το τι κάνει, ξέρω εγώ, μια μερίδα χριστιανών, για το τι κάνει η σύνοδος και ούτω καθεξής. Το που τους λέει είναι το εξής: μάθετε αγνά να διψάτε. Καταλάβετε, όπως ζητάς εσύ να με δεις, πρέπει και έχεις την ανάγκη, πρέπει να φωτίσει και εμένα ο Θεός να φανερωθώ. Διότι θα μπορούσε εσύ να το θέλεις από περιέργεια, για να εισηγάσεις τη συνείδησή σου πολύ ρηχά. Και ενώ εγώ κάνω έναν ολόκληρο αγώνα να μπω στο βάθος της ψυχής μου, εσύ να κάνεις μια παρορμητική κίνηση έτσι. Κατέβαινε ο κόσμος, ας πούμε, να πάει να δει τον πατέρα Παΐσιο. Ο άνθρωπος απέφευγε. Συζήτη, τον είδες. Και τι έγινε, εσύ τον είδες, άλλαξες. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Δεν νομίζω, γράφτηκε σε μερικά βιβλία, εγώ το έχω ακούσει με το ίδιο μου, με τα ίδια μου τα αυτιά. Έλεγε, άκου να σου πω, πολλοί έρχονται από εδώ σαν σε τσίρκο να δουν, ας πούμε, τον παράξενο. Πώς είναι και αυτό, πάει από να το δούνε. Και βρίσκουν κάποιες ερωτήσεις να τις πούμε. Χωρίς δίψα, χωρίς διάθεση μετανοίας, χωρίς εσωτερικό πόνο, για να πούμε το κάναμε. Και λέει ένας τρίτος παρατηρητής, εξωτερικός, δες τώρα, αυτός, ας πούμε, αφήνει τα πάντα, δίνεται ολόκληρος, ζει την αγωνία της σωτηρίας του, παλεύει, πικτεύει, όπως λέει εδώ πέρα, παλεύει σώμα με σώμα για να ζήσει. Και πάμε εμείς από περιέργεια να δούμε. Πούμε, τον είδαμε. Θα το πω και πιο σε πιο απρόσωπο πράγμα. Εδώ τι έχει? Έχει την θυσία του ενός και την περιέργεια τη δική μας, τη ρηχότητά μας. Γιατί να του επιβάλλεις έξοδο από την αρένα του, από την ατμόσφαιρά του, χωρίς τίμημα, το τίμημα της, του δικού σου πόθου. Πράγματι λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι είναι μια αρρώστια και γενικότερα να πάμε να δούμε κάποιον από περιέργεια. Έτσι πάμε στις ομιλίες, έτσι ερχόμαστε στις συνάξεις, λίγο την παρεούλα. Βέβαια εδώ δεν έχει θυσία. Δεν βγαίνει κάποιος, δεν κάνει την έξοδό του για μας. Εκεί κάνει την έξοδο. Έτσι μπορεί να πάμε στον πνευματικό. Πάστε, έρχεται. Ξομολογήθηκες? Όχι, θα πάω εγώ αύριο. Πάτερ, πάτε η σειρά, τι κάνετε, καθόμαστε απ' έξω, πώς πάνε τα παιδιά, τα μαθήματα, εντάξει, ναι. Ήρθε η σειρά σας, ναι. Λοιπόν, πάτερ, εγωισμός, θυμός, γαστριμαργία, ναι, κάτι άλλο, αλλά τίποτα, μάλιστα. Ευθύνη θα κοινωνήσω, ναι, ένα τέτοιο πράγμα που γίνεται και στα πνευματικά. Και το μαθαίνουμε και το συνηθίζουμε και μένουμε στην καλύτερη περίπτωση στην κρούστα, στη χειρότερη σε πλάνη. Και δεν θεραπεύεται η ψυχή μας. Απλώς είναι, δεν είναι έτσι. Το έχουμε αυτό. Κάπως κοιμίζουμε τελικώς τη συνείδησή μας και ενώ η παρουσία ενός σοφού ανθρώπου και η επικοινωνία μαζί θα έπρεπε να λειτουργήσει αφυπνιστικά, λειτουργεί σαν υπνοτικό. Κάθεται, πέφτει η ψυχή, αρκείται στο ότι είδε, στο ότι άκουσε, στο ότι διάβασε ένα βιβλίο. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, είτε για να πούμε ότι το διαβάσαμε, είτε για να από περιέργεια, είτε με μόνο το μυαλό, για να θυμόμαστε πρώτον, δεύτερον, τρίτον, το κεφάλαιο έτσι, έτσι, ναι. Μάλιστα, αυτό. Ή για να το συζητήσουμε με κάποιον, για φανταστείτε να διαβάσει με δίψα, με πόνο, με λαχτάρα, με τίμημα, με αναζήτηση, είναι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα μπορούσε να είχε, ας πούμε, αγνώ πόσο θα ήθελα να πάρω την ευχή αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, την απάντησή του την παίρνω με την αμυλογραφία, αλλά να πάω και να δω, αρκεί μη του οράσε αβά που έλεγε, που λέει στο γεροντικό, μου αρκεί και μόνο που σε βλέπω. Να πάω να δω, να σπαστώ το χέρι του και να φύγω. Να πάω την ευχή του. Και αν αυτό δεν μου το δώσει ο Θεός, να, πειράζει, την παίρνω και αλλιώς την ευχή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν βάζει όλους τους άλλους λογισμούς, λες να είναι παραμύθι και μας το κάνουν έτσι και ο γέροντας έτσι και όλους έτσι. Αυτό καταστρέφει όλη τη δομή των λογισμών και αντικαθιστά την δίψα με σκληρότητα, σκληροκαρδία. Λοιπόν, μακάρι πεινώντες και διψώντες. Αυτό που μας χρειάζεται δεν είναι το να ζήσουμε, ούτε το να μάθουμε, ούτε το να γνωρίσουμε έτσι εξωτερικά, αλλά το να μπούμε στο βάθος της ψυχής μας και εν ταπεινώσει να δεχθούμε την χάρη του Θεού, να ξεκόψει από τα πολλά πολλά, να πάω να δω, να τρέξω από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι μετεωρισμός, αλλά να κοιτάξω να μπω λίγο μέσα μου. Δεν σημαίνει να κόψω τα πολλά πολλά της αναζήτησης του Θεού, να κόψω τα πολλά πολλά της περιέργειάς μου. Έχει ο Θεός, μου δώσει μια ευκαιρία. Έχω ανάγκη να δω, θα σου δώσει ο Θεός αυτό που του λέει. Αν και σε μένα δώσει την πληροφορία, τότε εγώ θα βγω. Του την έδωσα και του έπινε και τα πόδια. Μπορεί να είναι στοιχείο του χαρακτήρα μας, μπορεί να είναι στοιχείο της εποχής μας, αρρώστια, όλη η εποχή είναι τέτοια. Έχει επιδερμικότητα. Το ερώτημα δεν είναι πού οφείλεται. Θα μπορούσε και αυτό βέβαια κάπως να βοηθήσει. Το βασικό ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Είναι της χάριτος του Θεού. Να πούμε ότι είναι της χάριτος του Θεού και βέβαια είναι. Και το θέλει και το ενεργεί είναι εκ του Θεού εστί. Και ακόμη η εσωτερική κίνηση από το Θεό είναι. Αλλά πώς θα έρθει αυτή η χάρη του Θεού? Κάτι είναι και δικό μας. Η πόρτα είναι ο Θεός. Ένα κλειδάκι χρειάζεται. Το κλειδί είναι και δικό μας. Θέλει αυτή τη συνεργία που μας λένε οι πατέρες μας. Πώς έρχεται η χάρη του Θεού? Με μια ταπείνωση. Γι' αυτό του λέει να δεις τις αμαρτίες σου. Γι' αυτό του λέει να είσαι με μεστομένος δακρύων. Δηλαδή, κάτσε να καταλάβεις λίγο την αλήθεια σου. Θα πείτε, ναι πατέρα, αλλά δεν μου βγαίνει. Κάθομαι και ενώ μου έρχεται λοιπόν τώρα να κάτσω λίγο μες στην ησυχία μου, να δω πώς είναι. Ξαφνικά μου μπαίνει ένας λογισμός, να ανοίξω την τηλεόραση να δω ένα έργο. Να πάω στον κομπιούτερ να κάνω κάτι τέτοιο. Να αντισταθώ. Να αντισταθώ. Μα θα πέσω. Ωραία. Αν πέσω σήμερα, να συνεχίσω αύριο. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάπως πρέπει να προσπαθήσω. Πρέπει να το καταλάβω και να το ποθήσω. Δεν μπορεί να είμαι έξω από ένα σούπερ μάρκετ και να πεινάω. Πρέπει να μπω μέσα. Αλλά δεν θα μου έρθουν αυτομάτως με τηλεκοντρόλ τα φαγητά. Θα μπω. Θα κάνω την κίνηση. Και αυτό το οποίο τώρα λέμε ότι πρέπει να γίνει η δική μας αφύπνιση. Καταλάβω τι μου χρειάζεται. Μετά είναι το να το κάνω εν ταπεινώσει τον αγώνα μου. Για να πω, Θεέ μου, δεν μπορώ και πολλά. Αλλά αγωνίζομαι. Δεν θέλω να πω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπερβολές. Τα έργα τους ασκητές. Είσαι εκτός. Τότε είσαι λάθος. Αν όμως πω ότι το καταλαβαίνω, όλο ξεχνιέμαι. Όλο παρασέρνομαι. Μου φαίνεται βουνό ο αγώνας για κάτι τέτοιο. Γυρίζουμε και λέμε, το ποθείς, ξεκαθάρισε τον πόθο σου, πόσο το θέλεις. Τότε να πω, Θεέ μου, δώσ' μου λίγο, δεν μπορώ και να προσευχηθώ. Λέμε, αυτό τότε παραπέμπει στο άλλο που έγινε με τον Άγιο Αντώνιο. Που πήγαν κάποιοι και του είπανε, πες μας κάτι για να σωθούμε. Τους λέει, να αγαπάτε, ξέρω εγώ, τους εχθρούς σας. Όλοι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό. Τότε να μην μισείτε, ξέρω εγώ, τους εχθρούς σας. Και αυτό είναι δύσκολο. Τότε κοιτάξτε, ξέρω εγώ, να αγαπάτε και αυτούς που σας αγαπούν. Ναι, αλλά άμα είναι δύσκολοι και αυτοί, δεν είναι τόσο εύκολο. Τότε κοίτα μέσα στην οικογένειά σας να έχετε αγάπη. Τα λέω έτσι λίγο διαφορετικά. Και αυτό, λέει η γέροντα, είναι δύσκολο να το κάνουμε. Λέει στο παθή του, φτιάξε ένα πληγούρι, αυτή είναι άρρωστη. Θέλω το ένα, δεν μπορούν το άλλο, τους είναι δύσκολο αυτό. Έχω πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η ίδια η ψυχή μας. Η εποχή, η αγωγή, οι νοοτροπίες μέσα στις οποίες ζούμε, πρέπει να το καταλάβουμε, φτιάχνουν άρρωστους ανθρώπους. Δεν έχουμε δυνάμεις. Δεν έχουμε αντοχές. Όταν ερχόταν οι άλλες εποχές, κάναν φοβερά πράγματα. Να διαβάσετε τι γίνεται. Ή όταν ήρθαν από την Καπαδοκία οι πρόσφυγες. Ξέρετε πώς ζούσανε. Ήταν οι παππούδες μας. Τώρα υπάρχει μια... Είμαστε πνευματικά σοκολατόπεδα. Δεν μπορούμε, κουραζόμαστε, τεχνολογισμούς. Μας φταίει ο ένας, μυρίζει ο άλλος, δεν ξέρω τι. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτε και ήταν γεμάτοι. Εμείς έχουμε τα πάντα και μαρτυρούμε. Κατανοούμε λοιπόν ότι όντως η εποχή μας είναι δύσκολη. Δεν βοηθάει ένας διαρκής βομβαρδισμός και μια συνοχή, ας πούμε, ερεθισμάτων εντελώς αρνητικών. Δεν έχουμε αντοχές όπως τα σώματά μας. Παλιά, ας πούμε, οι άνθρωποι δουλεύαν στα χωράφια, ήταν σκληραγωγημένοι, μπορούσαν. Εμείς τώρα έχουμε μάθει μολύβι. Το χέρι, τα δάχτυλά μας είναι σαν βαμβάκι. Τον άλλο είναι σαν γυαλόχαρτα. Άντεχαν οι άνθρωποι. Εμείς δεν αντέχουμε. Τα φάρμακα με τα τέτοια. Μιλάω για το σώμα. Αντίστοιχα και για την ψυχή. Παρεξηγούμαστε οι εγωισμοί μας. Διαρκώς εγωισμοί. Δικαιώματα. Μπαίνει στο σχολείο, δεν υπάρχει Θεός. Έχω τα παιδιά μου λένε ότι έρχονται κάθε Δευτέρα, έρχονται από σχολεία και έρχονται και είναι εξαιρετική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά θέλει χρόνο να γίνει ένα σέρβις στο μυαλό, να γυρίσει. Πρέπει λοιπόν κάπως αλλού να γίνει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, επιχειρήματα, αποδείξεις, τετραγωνικές ρίζες και είσαι εκτός. Δεν μας βοηθάει η εποχή, να το ξέρετε. Γι' αυτό μας χρειάζεται μια συμμαχία με το ήθος και το πνεύμα που φαίνεται να λείπει και το οποίο υπήρχε σε άλλες εποχές ως μητρική διάλεκτος, κομμάτι πολιτισμού. Μα δεν είναι τίποτα, θα είναι ξένα πράγματα όλα. Αυτή την κατανόηση την έχουμε. Αλλά αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει εφησυχασμό. Εντάξει, δεν φταίω εγώ, αυτή η εποχή. Είσαι εκτός. Όχι. Θα μπορούσε να δημιουργήσει αφύπνιση. επειδή ακριβώς είμαι σε ένα δυσκολότερο περιβάλλον, θα κάνω ένα διπλό αγώνα. Πράγματι η εποχή αυτή είναι πολύ βαριά, αλλά και πολύ ελαφριά. Είναι ελαφριά στο πνεύμα της. Είναι δηλαδή ανόητη. Δηλαδή δεν δίνει αντιστάσεις. Δεν είναι, επιβαρύνει τον οργανισμό, εξασθενώντας, χωρίς να ενισχύει μάλλον, το νοσοποιητικό σύστημα. Και έτσι είμαστε. Και αυτό είναι ένα μέρος της εποχής. Το ένα λοιπόν είναι ότι πράγματι είναι εξαντλητικοί οι όροι. Το δεύτερο είναι ότι δεν μας δημιουργούν όμως τρόπο να αμυνθούμε. Έχει εκλείψει εντελώς όλος ο αμυντικός μηχανισμός, η αγωγή άμυνας σε όλα αυτά. Η πληροφόρηση τρελαίνει. Μόνο να δεις λίγο, δεν μπορείς να μην πληροφορηθείς. Αισθάνεσαι την ανάγκη να πληροφορείσαι. Δεν είναι σωστή η πληροφόρηση σου, γίνεσαι ελλιπής. Δεν επιβιώνεις το σύστημα. Σου έρχεται και μια ανεργία μετά, η οποία είναι χειρότερη από τη δουλειά. Όλο αυτό είναι το πλαίσιο αυτού που λέμε εποχή. Άλλο πράγμα είναι η κατά Θεόν άσκηση, δηλαδή μια άσκηση στην οποία υπάρχει μια θεϊκή σκέπη, και άλλο ένα είναι χωρίς Θεό μια άσκηση. Αυτή είναι μαρτύριο. Και επίσης άλλο είναι το μαρτύριο για τον Χριστό και άλλο είναι το μαρτύριο από την κοινωνική ανοησία ή από τις λάθος επιλογές μας. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δίναν φτερά στην ψυχή. Το πολύ δικαιολογημένο λοιπόν ερώτημα είναι, ναι, με όλους αυτούς τους δύσκολους ρυθμούς, με όλη αυτή την αντιαξιακή επίθεση, με όλη αυτή την χωρίς Θεό πραγματικότητα που μας διαμορφώνουν, με όλη αυτές τις συνέπειες, το μεγάλο τίμημα του ψυχικού κόστους που έχει η ζωή μας, διότι δεν είχαν τέτοιο ψυχικές εντάσεις οι άνθρωποι παλαιότερα. Εμείς εδώ πώς μπορούμε να γυρίσουμε το λογισμό μας και αντί να ψάξουμε την παρηγοριά μας στο γεμάτο ψυγείο που εκείνη τη μέρα δυστυχώς είναι Τετάρτη και λέμε αργά κοιτάμε τι δεν έχει 4% λάδι ή βούτυρο ή δεν ξέρω τι για να το αρπάξουμε, αλλά δεν χορταίνουμε γιατί ο λογισμός μας θέλει το άλλο, γιατί έτσι έχουμε μάθει και είμαστε κουρασμένοι και χοντρένουμε όλοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Πώς θα κάνουμε τον αγώνα μας? Θα πρέπει να γυρίσουμε τον λογισμό μας λίγο. Λίγο να το υποψιαστούμε και να τον ενισχύσουμε. Ο ένας με τον άλλον, μαζί με τους πνευματικούς μας, λίγο στην ησυχία μας, να καταλάβουμε ότι αλλού είναι το κριτήριο και ότι όσο ταυτιστούμε με την εποχή, τόσο δεν θα μπορούμε. Και όσο απελευθερωθούμε από την εποχή, όπως την ονομάσαμε αυτό το πράγμα, αυτό το σύστημα σκέψης και αντίληψης, τόσο περισσότερο θα λυτρωθούμε. Και το βασικό πράγμα είναι να τα βρούμε λίγο η πίστη μας με τον Θεό. Λίγη πίστη να την δυναμώσουμε. Το πιο βασικό πράγμα. Όχι να γίνουμε σωστοί. Να ενισχύσουμε την πίστη μας ως εμπιστοσύνη στο Θεό, ως καλλιέργεια εσωτερικής πεποίθησης, όχι απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν απαντώνται, αλλά ως πεποίθηση ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας και ενεργών και ότι γι' αυτό αξίζει να δώσω τα περισσότερα. Αυτό θέλει τον κόπο του, θέλει την προσπάθειά του. Ας μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ας ξεκινήσουμε τα βήματά μας.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου.

Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, διασχίζοντας αρκετές πόλεις της Μικράς Ασίας και περνώντας μέσα από αμέτρητους κινδύνους, ταλαιπωρίες και περιπέτειες, φτάνουν στη Δέρβη. Εκεί οι Απόστολοι νιώθουν την ανάγκη να πάρουν το δρόμο της επιστροφής, περνώντας από τις πόλεις που επισκέφθηκαν. Έτσι, επιστρέφουν στα Λύστρα, όπου προσπαθούν να στηρίξουν τη νέα εκκλησία στο σπίτι της Λοΐδας, της μοναδικής Ιουδαϊκής οικογένειας στα Λύστρα. Όταν τελειώνουν το έργο τους, ετοιμάζονται

0: Ευνίκη, κόρη μου, πού είναι ο Τιμόθεος? Σε λίγο οι Απόστολοι θα φύγουν.
1: Δεν πρέπει να είναι μακριά. Το ξέρεις πως φεύγει ο Παύλος και ο Βαρνάβας?
0: Σήμερα η καρδιά μου είναι βαριά. Οι μαθητές του Κυρίου μας φεύγουν από την πόλη μας. Σαν να ήταν χθες που μας επισκέφτηκαν. Ας γίνει όμως το θέλημα του Κυρίου. Ό,τι θέλει ο Θεός.
1: Και εγώ είμαι αναστατωμένη, μάνα. Ποιος ξέρει αν θα ξαναδούμε τους μαθητές?
0: Αν θέλει ο Θεός, θα τους δούμε. Θα ανταμώνουμε γύρω από τη Θεία Ευχαριστία.
1: Ναι, μάνα.
0: Έπειτα, ο Παύλος έχει πει πως κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, θυμόμαστε όλους εκείνους που είναι μακριά. Τους ταξιδιώτες και τους φυλακισμένους, όλους.
1: Και ας μην είναι το σώμα τους κοντά μας.
0: Μας ενώνει ο Χριστός. Κι ας είναι ο Παύλος μέρες μακριά πίσω από τον παγωμένο Ταύρο.
1: Πόσα μας έμαθε ο Παύλος. Από το σκοτάδι μας ελευθέρωσε. Ο Θεός να τον φυλάει. Μακάρι να τον είχαμε κοντά μας, δίπλα μας για πάντα.
0: Όχι, κόρη μου, ο Παύλος δεν ανήκει στα λίστρα, μα στην εκκλησία. Ο Παύλος λέει να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, μα τους άλλους, τους αδελφούς μας.
1: Ο Παύλος έχει πάντα δίκιο.
0: Γιατί ο Χριστός του μιλά και ο Παύλος μας λέει ό,τι του λέει ο Κύριος.
1: Τιμόθεε, πού χάθηκες? Σε λίγο φεύγει ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Δεν θα ήταν όμορφο να μην σε βρουν στο σπίτι μας? Μα πού ήσουν?
2: Είχα πάει στα χωράφια. Δεν θέλω να είμαι εδώ, σαν φύγει ο Παύλος.
1: Παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Ο Παύλος για μας είναι πατέρας. Και πιο πολύ από πατέρας μας.
2: Μα γιατί το δεν αντέχω το χωρισμό? Ο Παύλος για μένα ήταν ο άνθρωπος που η καρδιά μου αγάπησε και αποσλώθηκε. Με τον Παύλο γνώρισα τον Ιησού. Γνώρισα την αλήθεια. Γιατί, μάνα, τώρα που το δέντρο βγάζει καρπούς και άνθη, να φεύγει ο περιβολάρης και να τα αφήνει στα νέμους και τις δυσκολίες? Γιατί να μας αφήσει ορφανούς? Γιατί να μας ρίξει πάλι στο βαθύ σκοτάδι?
1: Τιμόθεε.
3: Παιδί μου, Τιμόθεε. Αγαπημένο μου παιδί.
2: Μην φύγεις, Παύλο. Κουράστηκες αρκετά. Σε παρακαλώ.
3: Πρέπει, παιδί μου. Πρέπει. Έχουμε μια αποστολή. Πρέπει να την τελειώσουμε.
2: Εσύ δούλευε. Εσύ κουράστηκε. Εγώ σε είδα στα λίστρα όταν σε λιθοβολούσαν. Μη φύγεις, σε παρακαλώ.
3: Ο Χριστός που μας κάλεσε στον δρόμο του, μας καλεί και πάλι. Μπορούμε να αρνηθούμε? Πες μου, Τιμόθε, εσύ θα μπορούσε να αρνηθείς?
2: Μα...
3: Σώπασε, παιδί μου. Έτσι πρέπει να γίνει. Εσύ να μείνεις εδώ. Εσύ θα είσαι ο καινούριος Απόστολος στα λίστρα.
2: Παύλο.
3: Σε χαιρετώ, παιδί μου. Η χάρη του Ιησού να είναι μαζί σου.
1: Πατέρα μας.
0: Παύλο.
3: Σας ευχαριστώ, παιδιά μου. Σας χαιρετώ για τη φιλοξενία και τη ζεστή σας καρδιά. Θα συναντηθούμε πάλι.

0: πραγματικά, Παύλο, όταν είδε τα μάτια του Τιμόθεου δακρυσμένα, ράγησε η καρδιά μου.
1: Και εμένα, Βαρνάβα. Μήπως εμένα η καρδιά μου είναι από σίδερο.
0: Κάθε φορά που αποχωρίζω με αδελφούς νιώθω να πεθαίνω.
1: Είναι το θέλημα του Θεού να ζούμε την πίκρα του χωρισμού. Ωστόσο η ελπίδα ότι θα συναντηθούμε στη Βασιλεία του Θεού μου γλυκαίνει την καρδιά.
0: Και εμένα. Μα πάλι...
1: Άφησέ τα αυτά, σε παρακαλώ. Ας κρατήσουμε τις γλυκές ώρες με τους αδελφούς μας στην καρδιά μας.
0: Έχεις δίκιο, αδελφέ μου. Λοιπόν, τώρα για πού πηγαίνουμε?
1: Ο επόμενος σταθμός είναι το Εικόνιο.
0: Το Εικόνιο? Το σπίτι του Ονυσιφόρου.
1: Θυμάσαι τον Ονυσιφόρο?
0: Μα πώς να τον ξεχάσω.
1: Ειδοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και μας περίμενε στην είσοδο της πόλης.
0: Το σπίτι του Ονυσιφόρου. Το ευλογημένο σπίτι του Ονυσιφόρου.
1: Και η αδερφή μας η Θέκλα.
0: Ο αφέντης της έγινε αιτία και σε μαστίγωσαν οι Ρωμαίοι.
1: Συνέβησαν τόσα πολλά. Ξαναπέρασαν τόσα χρόνια.
0: Να δούμε πώς θα σε περιμένουν οι Ρωμαίοι.
1: Πιστεύω πως θα με έχουν ξεχάσει. Μα αλλά πάλι μπορεί και όχι.
0: Λες να έχουμε τα ίδια?
1: Όχι. Τώρα η εκκλησία έχει ιδρυθεί. Ο Νησιφόρος μιλά ανοιχτά για την πίστη του. Μαθαίνω ότι υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να βαφτιστούν.
0: Τότε κάνουμε πολύ καλά που ερχόμαστε στο Εικόνιο.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Και αν το Εικόνιο είναι ο τελευταίος σταθμός?
1: Παναβά, κάθε φορά που έρχομαι σε μια πόλη, θα ρω πως είναι η τελευταία μου πόλη.
0: Μα τι λες?
1: Λέω πως κάθε πόλη μπορεί να γίνει για μας η γέφυρα που θα μας ταξιδέψει στον ουρανό.
0: Μπορεί το Εικόνιο?
1: Ποιος ξέρει. Μπορεί το Εικόνιο, η Αθήνα, η Ρώμη.
0: Η Ρώμη.

0: Πόση χαρά μου δίνετε, αδέλφια μου, που είστε στο εικόνιο.
1: Και εμείς χαιρόμαστε, Ονυσηφόρε. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έφερε πάλι στο σπίτι σου.
0: Μάθαμε ότι στα Λύστρα λιθοβόησαν τον Παύλο. Είναι αλήθεια?
1: Αλήθεια είναι.
2: Μα ήθελε ο Κύριος να ζήσω. Λοιπόν, πώς πηγαίνει η εκκλησία στο εικόνιο?
1: Ο Παύλος δεν θέλει να μιλά για τα παθήματά του για τον Ιησού.
2: Λοιπόν, Ονυσηφόρε,
0: δόξα τω Θεώ. Φαίνεται πως το αίμα σου, Παύλο, που έχησες εδώ όταν σε μαστίγωσαν οι Ρωμαίοι, βλάστησε και έδωσε καρπούς. Υπάρχουν πολλοί που ρωτούν, που θέλουν να μάθουν. Ακόμα και οι Ρωμαίοι. Τους έκανε εντύπωση ο τρόπος της ζωής σου στη φυλακή και έτσι ζήτησαν να γίνουν χριστιανοί. Μα ωστόσο εγώ δεν ξέρω πολλά. Κι εγώ περιμένω από εσάς.
2: Γι' αυτό επιστρέψαμε. Για να στηρίξουμε την Εκκλησία. Και να τοποθετήσουμε κάποιον υπεύθυνο, να χειροτονήσουμε επίσκοπο και πρεσβυτέρους, να κατηχήσουμε και να βαπτίσουμε. Ο Βαρνάβας ανησυχεί υπερβολικά.
0: Γιατί σε αγαπά πολύ, Παύλο.
2: Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα ρω πως κάναμε το σωστό. Έπρεπε να έρθουμε στο εικόνιο.
0: Ελπίζω τουλάχιστον να σας έχουμε για πολύ κοντά μας.
2: Η πρόοδος Εκκλησίας είναι οδηγός για μας, πόσο θα μείνουμε.
0: Θα πάτε στην Αντιόχεια? Μα εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
2: Ο Νησηφόρε, ξεχνάς ποιου μαθητές είμαστε. Εκείνου η ζωή ήταν ένας μακρύς δρόμος, σταυρού και πόνου. Εμείς τι κάνουμε?
0: Και μετά την Αντιόχεια?
2: Νομίζω πως πρέπει να τραβήξουμε προς την Πέργη. Και μετά, θα γυρίσουμε στην Αντιόχεια της Συρίας.
0: Στην Αντιόχεια.
2: Μας πρόχνει νοσταλγία. Να δούμε τα αγαπημένα πρόσωπα των αδελφών. Έξι πόλεις. Έξι οχυρά ήρθαν με το μέρος του Χριστού. Σαλαμίνα, Πάφος, Αντιόχεια, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρφη. Και μετά η Πέργη.
0: Αλήθεια, Παύλο, πες μου, τι σου έχει μείνει στην καρδιά σου από την περιοδία στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία?
2: Το χέρι του Ιησού, που ποτέ δεν μας άφησε.
0: Ένιωθες την παρουσία του, αδελφέ μου?
2: Ω, ναι. Ζούσε μέσα μου ο Χριστός. Ποτέ δεν ένιωσα ότι μας άφησε. Ποτέ δεν κατάλαβα την απουσία του.
0: Και σε σένα, τι άφησε αυτό το ταξίδι?
2: Έμαθα να δαμάζω τη γεμάτη ορμή καρδιά μου.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Έμαθα να σκύβω κάτω από το ζυγό της πραότητας του Χριστού και να κάνω την άγρια θάλασσα της καρδιάς μου μια λίμνη μεγάλης υπομονής. Βλέπεις, με ωφέλησαν τα παθήματα στις πόλεις που πέρασα.
0: Μακάρι, Παύλο, όλοι να καταλαβαίναμε την ωφέλεια από τα γεγονότα που μας συμβαίνουν.
1: Έχει δίκιο ο Νησηφόρος.
2: Πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τους αδελφούς μας.
0: Να έρθουν και οι εθνικοί.
2: Αν δεν έρθουν και οι εθνικοί, πώς θα μας ακούσουν?
1: Παύλο, τα Ιεροσόλυμα.
2: Τα Ιεροσόλυμα συνεχώς κλείνονται στον εαυτό τους.
1: Θα υπάρξουν προβλήματα.
2: Θα υπάρξουν και λύσεις, Βαρνάβα.
0: Πιστεύω πως ο Παύλος έχει δίκιο. Δεν μπορεί να ήρθε στη γη μόνο για μερικούς.
2: Θα καταλάβουν, Ονυσηφόρε. Δεν μπορεί να με καταλάβουν.
1: Ας είναι. Ας βοηθήσει ο Θεός.
2: Το εικόνιο έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Στις προσευχές μας είχατε πάντοτε θέση.
0: Και στη δική μας την καρδιά.
1: Λοιπόν, ο χρόνος μας περνά. Ας συναντηθούμε αύριο το βράδυ. Πρέπει να επισκεφθούμε και μερικούς ακόμη αδελφούς.
0: Καλή αντάμωση. Αύριο το βράδυ, λοιπόν.

Παύλος βρισκόταν στο κέντρο της σύναξης και μοιραζόταν με τους αδελφούς του Ικονίου την κοινή πίστη. Οι Απόστολοι

0: Όσα δε μας χάρισε Παύλο το ταξίδι στη Μικρά Ασία, περιπέτειες, πείνα, δίψα, μαστιγώσεις,
1: μα και γνήσιους αδελφούς,
2: θα τον ανησυφόρο.
0: Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός, γιατί είναι την αγνή του καρδιά.
1: Ο Θεός διαβάζει τις καρδιές. Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τα πρόσωπα.
0: Και τώρα η Αντιόχεια,
1: ο πρώτος μας σταθμός στη Μικρά Ασία.
0: Αλήθεια, Παύλο, θυμάσαι τότε που φύγαμε από την Κύπρο και αποφασίσαμε να πάρουμε το δρόμο της Μικράς Ασίας? Φτάσαμε στην Ατάλεια ταξιδεύοντας μέρες πολλές με το πλοίο. Και σαν φτάσαμε, η πρώτη μεγάλη πίκρα του ταξιδιού.
1: Μας εγκατέλειψε ο Μάρκος.
0: Θυμάμαι πόσο είχες πληγωθεί, Παύλο.
1: Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
0: Και μετά περάσαμε το παγωμένο βουνό του Ταύρου.
1: Δύο διπόροι με μοναδική περιουσία τα ραβδιά μας, αλλά με την παρουσία του Χριστού.
0: Και αμέσως στην Αντιόχεια. Αλήθεια, πώς λες θα μας αντιμετωπίσουν οι Εβραίοι της πόλης?
1: Θα δούμε. Εμείς θα πάμε, όπως και να μας αντιμετωπίσουν.
0: Θυμάσαι που έβαλαν πληρωμένους ανθρώπους να μας χτυπήσουν?
1: Το θυμάμαι. Και προσεύχομαι να καταλάβουν το λάθος τους.
0: Μετά την Αντιόχεια της Πισιδίας, είπες θαρώ Παύλο για την Πέργη.
1: Η Πέργη είναι ο τελευταίος μας σταθμός.
0: Και μετά?
1: Μετά η Αντιόχεια της Σύριας. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τους πρεσβυτέρους. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που αφήσαμε τη μητέρα εκκλησία της Αντιοχίας.
0: Πόσα δε συνέβησαν αυτά τα 4 χρόνια.
1: Μικρό κομμάτι κι αυτό στην ιστορία της Μεγάλης Αποστολής.
0: Έχω πολύ λαχτάρα να δω τους αδελφούς μας στη Συρία.
1: Κι εγώ. Έπειτα με απασχολεί πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τους εθνικούς που θέλουν να γίνουν χριστιανοί.
0: Για σκέψου, 4 χρόνια. 4 χρόνια με κόπους και θυσίες.
1: Και καρπούς. Όταν ασπαίνει ο Γιώργος, εσύ με την πίστη ότι θα θερήσει. Εμείς παίρνουμε λόγο Θεού. Η πίστη του θερισμού μας δυναμώνει.
0: Η Αντιόχεια της Πισιδίας μπροστά μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός.

Το 45 μετά Χριστόν, οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας ξεκίνησαν από την Αντιόχεια, πέρασαν στην Κύπρο και αφού διέσχισαν το νησί, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, έφτασαν στις ακτές της Μικράς Ασίας. Από εκεί ανέβηκαν την οροσειρά του Ταύρου, πέρασαν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και συνέχισαν την πορεία τους έως το Ικόνιο, τα Λύστρα και τη Δέρβη, μέσα από ένα περιπετειώδες ταξίδι γεμάτο διωγμούς, ραβδισμούς, ακόμα και λιθοβολισμό του Παύλου. Όταν τέλειωσαν τις περιοδίες, οι Απόστολοι πήραν το δρόμο του γυρισμού, περνώντας πάλι από τις πόλεις που είχαν επισκεφθεί, με σκοπό να στερεώσουν τις καινούργιες εκκλησίες. Είχε πλέον φτάσει η εποχή να γυρίσουν στην Αντιόχεια.

0: Ποιος δεν το πίστευε, Παύλο, πως 4 χρόνια μετά θα γυρίζαμε πίσω στην Αντιόχεια.
1: Άλλοι γυρνούσαν θριαβευτές, στρατιλάτες, περνώντας τη Σελεύκεια μέσα από την πόλη του Ορόντι.
0: Ενώ εμείς γυρίζουμε πίσω με τις πληγές του Χριστού.
1: Πόσο αλήθεια ανυπομονώ να δω τους αδελφούς Αντιόχειας.
0: Πίσω στην Εκκλησία. Πώς ξεκινήσαμε, από τι περάσαμε και πού φτάσαμε.
1: Και τώρα γυρίζουμε.
0: Να δούμε προς τα πού θα τραβήξουμε τώρα.
1: Ό,τι μας αναθέσει η Εκκλησία.
0: Η πρώτη αποστολική περιοδία, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι το ταξίδι μας, ανήκει πια στο παρελθόν.
1: Ποιος ξέρει πόσες θα ακολουθήσουν.
0: Η πίστη μας δυναμώνει. Ο Χριστός θα μας ανοίξει νέους δρόμους.
1: Γιατί όχι.
0: Φτάσαμε. Να έχει δόξα ο Θεός.
1: Να έχει δόξα ο Θεός.

0: Καλώς ήρθατε, αδερφή μας.
1: 4 χρόνια, αδέρφια μας. Σας θυμόμαστε τις προσευχές μας. Σας είχαμε καθημερινά στην καρδιά και την προσευχή μας.
0: Μα φαίνεστε πολύ κουρασμένοι. Άσπρισαν τα μαλλιά σας.
1: Παύλο, από πού έχεις αυτά τα σημάδια στο πρόσωπό σου?
0: Φαίνεστε ότι περάσατε φοβερές δοκιμασίες.
2: Είναι μεγάλη ιστορία. Θα περάσει μια ζωή για να σας μιλήσουμε γι' αυτά.
0: Καταλαβαίνουμε τη σημασία του ταξιδιού σας στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία.
1: Έχουν φτάσει τα νέα από τις εκκλησίες που ιδρύσατε. Μας μίλησαν για τα παθήματα που υπομείνατε για τον Χριστό.
2: Να έχει δόξα ο Θεός.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Θα δώσουμε όλη την εικόνα των καινούριων εκκλησιών, τους νέους αμπελώνες του Κυρίου, τις νέες ανάγκες, τα νέα τέκνα της εκκλησίας.
2: Ο Παύλος και εγώ γνωρίσαμε νέους ανθρώπους. Θα σας μιλήσουμε για αυτούς.
0: Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα όσα έκανε για μας και για τους δρόμους που άνοιξε στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, πώς πήγαν οι δικές σας στρατιώτες?
3: Στην Αντιόχεια, και εμείς δεν μείναμε αργοί, σε ολόκληρη τη Συρία, μέχρι ψηλά στο όρος Άμανο, ακόμα και ως το εσωτερικό της Κιλικίας κήρυξαμε το Ευαγγέλιο.
0: Τόσο μακριά!
3: Φτιάξαμε ένα μεγάλο στεφάνι από καινούργιες εκκλησίες στην Κιλικία, για αυτές τις πόλεις πριν λίγο καιρό, ούτε λόγος μπορούσε να γίνει.
0: Ευχάριστα νέα. Η καρδιά μας πραγματικά αγάλεται.
3: Έχουμε όμως νέα προβλήματα.
2: Τι είδους προβλήματα?
3: Φοβόμαστε πως η κατάσταση που δημιουργείται στα Ιεροσόλυμα θα φτάσει τα πράγματα σε σημείο κρίσιμο.
2: Μα γιατί μιλάτε?
3: Οι αδελφοί μας στα Ιεροσόλυμα δεν καταλαβαίνουν τις δικές μας συνήθειες. Δεν έχουν φύγει ποτέ από την πατρίδα τους. Τους νέους μας πιστούς, που ήσαν πριν ειδωλολάτρες, αρνούνται να τους αναγνωρίσουν για χριστιανούς.
2: Παύλο, ακούς!
3: Δεν θα έπρεπε να έχουν βαπτιστεί, λένε, αν προηγουμένως δεν είχαν δεχτεί το Μωσαϊκό νόμο. Αν δεν γίνει κάτι, η Εκκλησία θα χωριστεί στα δύο.
2: Αυτό είναι ανήκουστο.
0: Να δεχτούν το Μωσαϊκό νόμο πριν το νόμο του Χριστού. Να δουλωθούν στο νόμο πριν ελευθερωθούν. Αυτό είναι το πρώτο πικρό ποτήρι που πέφτει στο ποτήρι της χαράς μας.
3: Λυπούμαστε πολύ, Παύλο. Εσύ να γυρίζεις στον κόσμο και οι αδελφοί μας στα Ιεροσόλυμα να μην καταλαβαίνουν μερικά πράγματα.
0: Η εργασία μας κινδυνεύει στις βάσεις της. Αν επικρατήσει αυτή η κατεύθυνση, τότε θα είναι σε βάρος του έργου μας.
2: Ή τι άλλο, Παύλο?
0: Θα γίνει σχίσμα.
2: Σχίσμα? Μα αυτό είναι ανήκουστο. Η εκκλησία μας είναι ακόμα στα σπάργανα και θα πληγωθεί από τα δικά της παιδιά. Αντέχει στους διωγμούς και τις φυλακές και σκοτώνεται από τους μαθητές της.
0: Το πρόβλημα είναι τώρα μπροστά μας. Ας αφήσουμε Βαρνάβα τους τρίνους. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας προσπαθήσουμε να αγγίξουμε το πρόβλημα.
3: Με τους προσήλυτους από τους Εβραίους δεν υπάρχει δυσκολία. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των πιστών το αποτελούν χριστιανοί που ήταν ειδωλολάτρες και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ιουδαίους.
0: Με το να ζητήσει από όλους αυτούς να έχουν σχέση με το Ιουδαϊκό νόμο και την περιτομή, είναι σαν να θέλει να στενέψει την Εκκλησία, να την κάνει συναγωγή, να σκόψει τα στερά.
1: Και αν τους δεχόμασταν όλους αυτούς τους ειδωλολάτρες σαν μισούς χριστιανούς και τους άλλους από τους Ιουδαίους σαν τέλειους.
0: Μα τότε, αδελφοί μου, θα κάναμε ακριβώς αυτό που ο Κύριος μας είπε να αποφύγουμε. Να χωρίσουμε τον κόσμο. Να υψώσουμε ένα τείχος ανάμεσα στους καλούς και τους κακούς. Τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς.
2: Αυτό δεν θα το ήθελε ποτέ ο Κύριος.
0: Τότε θα κάναμε την Εκκλησία μας μια θρησκεία των λίγων. Που θα στηριζόταν στο εβραϊκό αίμα και όχι στο αίμα του Χριστού. Το θέμα είναι πιο σοβαρό από ό,τι νομίζουμε.
1: Και πόσο μεγαλύτερα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν?
0: Αν δέχεσαι τους χριστιανούς που προέρχονται από ειδωλολάτρες, αλλά αρνείσαι να τους βάλεις σε ένα κοινό τραπέζι, τότε σημαίνει πως πριν ακόμα ενώσεις τον κόσμο, τον χώρισες.
2: Επομένως το πρόβλημα είναι παραπάνω από θρησκευτικό.
0: Αφορά τον κόσμο.
3: Ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα ξεσπούσε τόσο νωρίς ένας τόσο μεγάλος πόλεμος.
1: Ακόμα είναι ζεστό το αίμα του Χριστού στο Γολγοθά.
4: Αυτή είναι η πλευρά της Αντιόχειας. Πρέπει να δούμε, Παύλο, πώς βλέπει το ζήτημα και η Ιερουσαλήμ.
3: Ο πρεσβύτερος Αθανάσιος ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα και μίλησε με τους αδελφούς.
0: Λοιπόν, μίλησε μας.
4: Στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν ακόμα πολλοί μαθητές. Οι περισσότεροι που μπορούν να μαρτυρήσουν πως ο Χριστός γεννήθηκε μέσα στις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Τηρούσε όλες τις διατάξεις του νόμου.
0: Μήπως ο νομοθέτης δεν μπορεί τάχα να φτιάξει καινούριο νόμο?
4: Από το ίδιο το στόμα του Κυρίου είχαν ακούσει οι αδελφοί μας ότι δεν είχε έλθει για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά να τους συμπληρώσει.
2: Μα λίμωνο! Το νόημα των λόγων του δεν ήταν αυτό.
4: Στα Ιεροσόλυμα Υπάρχουν μαθητές που τις διατάξεις για τα φαγητά και για το Σάββατο τα θεωρούν σαν την πιο σημαντική τους κληρονομιά.
0: Μα όλα αυτά ακούγονται τόσο παλιά.
4: Υπάρχουν χριστιανοί, Παύλο, που πιστεύουν πως η Εκκλησία είναι η πιο πνευματική μορφή του Ιουδαϊσμού. Τώρα λένε που γεννήθηκε το παιδί, πρέπει να σκοτώσουμε τη μάνα.
0: Μα είμαι σίγουρος πως δεν συμμερίζονται τις απόψεις αυτές οι 12 μαθητές του. Ο ίδιος ο Ιησούς μίλησε για την αποστολή του Ευαγγελίου στα έθνη. Σε αυτή τη φράση στηριχθήκαμε κι εμείς και ταξιδέψαμε στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία και ο Θεός ξέρει που ακόμα. Να πορεθείτε, μας είπε, στα έθνη και να βαπτίζετε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
4: Μα οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα λένε πως ο Αναστημένος Χριστός δεν είπε τίποτα για το πως οι ειδωλολάτρες θα έμπαιναν στην Εκκλησία. Ίσως δεν πρέπει να κρίνουμε αυστηρά την Εκκλησία των Ιεροσολύμων.
0: Είναι ακόμα αρχή. Αν παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα από τώρα, μετά...
2: Δεν θα αφήσει ο Θεός την Εκκλησία του. Ε, Παύλο?
0: Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Αλλά και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας.
2: Βλέπω καταιγίδα να ξεσπά.
0: Ναι. Και εγώ βλέπω δυνατή καταιγίδα. Και αστραπόβροντα από την περηφάνεια των ανθρώπων.
2: Ας προσευχηθούμε, αδελφοί μου, για την ειρήνη της Εκκλησίας.

Μέσα στα Ιεροσόλυμα υπήρχε μια ομάδα κλειστή και με φόβο στους ξένους που ζητούσαν να εισέλθουν στην εκκλησία. Όταν έμαθαν ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας γύρισαν από μια μεγάλη περιοδία ιδρύοντας μια εκκλησία που την αποτελούσαν χριστιανοί από τα έθνη, έστειλαν μερικούς αντιπροσώπους να μάθουν για την καινούρια κατάσταση που διαμορφώθηκε.

0: Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων νιώθει ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνατε.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την επίσκεψή σας στην Αντιόχεια. Ο ερχομός σας μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε.
2: Παύλο, πραγματικά η καρδιά μας χαίρεται για όλη σας την πορεία στον κόσμο. Για όλα τα αδέλφια μας του γένους του Ισραήλ.
1: Όχι μόνο για τα τέκνα του Ισραήλ.
3: Παύλο!
0: Δεν θα θέλαμε να συγκρουστούμε από την πρώτη κιόλας μέρα. Θα βρεθεί χρόνος να συζητήσουμε λάθη και παραλήψεις.
3: Λάθη και παραλήψεις?
4: Καλώς ήρθατε, αδέρφια μας. Είμαι ο Νέστορας. Σας χαιρετώ με το χαιρετισμό του Χριστού. Θα ήταν τιμή για μένα αν ερχόσασταν στο σπίτι μου.
0: Είσαι χριστιανός από ειδωλολάτρης?
4: Τώρα είμαι χριστιανός.
2: Δεν θα θέλαμε να έρθουμε στο σπίτι σου. Ο νόμος το απαγορεύει.
4: Μα Παύλο!
1: Ησύχασε, αδελφέ μου. Κοίτα, Παύλο. Οι αδελφοί των Ιεροσολύμων πλένουν τα χέρια τους επειδή χαιρέτησαν εθνικό. Αυτό είναι βλασφημία.
5: Αδελφοί μου, αυτό που κάνετε είναι λάθος.
0: Λυπούμαστε, Παύλο. Έτσι όμως πρέπει να γίνει.
1: Τα σπίτια που σας καλούν δεν είναι ειδωλολατρικά. Τώρα τη θέση του Δία έχει πάρει ο Χριστός. Πώς μπορείτε να διώχνετε αυτούς που δέχεται ο Χριστός?
5: Είναι λάθος, αδελφοί μου. Μεγάλο λάθος.
2: Θα συναντηθούμε στη σύνεξη της Εκκλησίας και μετά στο γεύμα της αγάπης.
5: Ναι, στο γεύμα της αγάπης.

προϊστάμενοι της Εκκλησίας υποδέχτηκαν με κάθε σεβασμό τους επισκέπτες των Ιεροσολύμων. Κοινώνησαν όλοι των αχράντων μυστηρίων και ετοιμάστηκαν για το κοινό τραπέζι.

0: Θα θέλαμε και πάλι αδελφοί μας να σας καλωσορίσουμε στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Νιώθουμε ότι έχουμε κοντά μας αδελφούς που μας συνδέει το αίμα του Χριστού.
1: Και εμείς χαιρόμαστε. Και ας ευχηθούμε η σημερινή ευχαριστία να βάλει τέλος σε διχόνοιες που προσπαθεί ο διάβολος να σπείρει ανάμεσά μας.
0: Έχετε δίκιο. Ας μην γκρεμίζουμε ό,τι με το αίμα του έφτιαξε ο Κύριος.
2: Αμήν.
0: Λοιπόν, ελάτε, κοπιάστε στο κοινό μας τραπέζι. Καθίστε εδώ, να, στην πρώτη θέση, κατά πως αρμόζει σε εκλεκτούς επισκέπτες.
1: Εδώ, εδώ να καθίσουμε.
2: Μαζί με τους εθνικούς, ποτέ, ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Μα αδελφοί μας...
1: Πρέπει να μας καταλάβετε. Οι συνήθειές μας, όλη η πνευματική μας κληρονομιά ακυρώνεται.
3: Αδελφοί μου, κάνετε λάθος.
1: Παύλο, εσύ δεν ξέρεις.
3: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ήμουν πιο φανατισμένος από εσάς στην πατρική μου πίστη. Εγώ πήγαινα να δέσω τους χριστιανούς και να τους φυλακίσω στο όνομα του νόμου. Μα εγώ κατάλαβα. Δεν μπορεί, αδερφοί μου. Είναι αδύνατο αυτό που ζητάτε.
2: Έχεις επηρεαστεί από τις ιδέες του Στεφάνου. Μα τα Ιεροσόλυμα δεν σκέφτονται έτσι. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό.
3: Να καταλάβω τι? Πως ξαναφτιάχνουμε ένα κουβάρι από νόμους ζητώντας από τους ανθρώπους να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι και μετά χριστιανοί.
1: Εάν δεν δεχθούν περιτομή σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, δεν μπορούν να σωθούν.
3: Μα πώς αλήθεια μπορείτε να αποκαλείτε ακάθαρτους και παράθυτα τα τέκνα του Θεού, τους εκλεκτούς και αγίους?
2: Αν δεν δεχθούν την περιτομή, είναι καταδικασμένοι.
3: Αν δεν δεχθούν το όνομα του Θεού, θα καταδικαστούν.
4: Σας παρακαλώ, αδερφοί μου. Ο διάβολος προσπαθεί να μας χωρίσει.
3: Η ενότητα πρέπει να στηρίζεται στην αλήθεια.
1: Ο νόμος του Μωυσή.
3: Ο νόμος του Μωυσή δόθηκε για την ασθένεια και την αδυναμία μας. Ο νόμος του Θεού ελευθερώνει αυτούς που στέκονται στο σκοτάδι και την αμαρτία. Πώς δεν μπορείτε να δείτε τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα?
1: Το πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχει. Και είναι έντονο. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τους αδελφούς μας στα Ιεροσόλυμα.
2: Το θέμα πρέπει να το αναλάβει η Εκκλησία.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Μα δεν καθίσατε να φάμε.
2: Πρέπει να φύγουμε. Παύλο, Βαρνάβα, αδελφοί, ο Θεός μαζί μας.
3: Ο Θεός μαζί μας.
1: Πιστεύω πως πρέπει να έρθετε στα Ιεροσόλυμα.
3: Ναι, και εγώ νομίζω πως έτσι πρέπει.
2: Φεύγουμε.
3: Στο καλό, στο δρόμο του Κυρίου.
0: Παύλο, δακρύζεις. Εσύ που πέρασες τόσα πολλά, δακρύζεις τώρα.
3: Όταν με χτυπούσαν, όταν με μαστίγωναν, ακόμα και όταν με λιθοβολούσαν, ένιωθα χαρά στην καρδιά μου. Ένιωθα τη χάρη να με σκεπάζει, να με λούζει με το φως της. Τώρα όμως νιώθω μαχαίρια να με πληγώνουν, να πληγώνουν την καρδιά μου, να με πνίγουν και να μην μπορώ να ανασάνω.
0: Συγχώρεσέ τους, Παύλο.
3: Όταν, αδερφέ μου, κάποιος γνωρίζει τον Χριστό, η καρδιά του αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται στενό καρδί και δεν στενοχωριέται όταν κι άλλοι βρίσκουν τον δρόμο του Θεού.

0: Ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικόλαος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και Ιάσον Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχίστρωση Ηλίας Μαάν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν η μουσική Νεκτάριος Σταματέλος, Νέη Αναστασία Χατζηπαύλου, Κανονάκη Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα Ηλίας Μαάν, Ούτη Κρουστά Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά Ηχοληψία Παρασκευάς Μαραζάκης, Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης. Με τη συνεργασία της Logical Network. Επεξεργασία μουσικών θεμάτων Βασίλης Κατσουρός. Τελική επεξεργασία ήχου editing Δημήτρης Γερονιμάκης. Γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Χαρατζοπούλου. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκού.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Οι αδελφοί μιας σκήτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου», αποκρίθηκε ο Αββάς. «Πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν επροσευχέ των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτήν την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του κατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό του μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον Αββά του κοινοβίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στο πανηγύρι. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο τους συνάντησαν πεσμένον χάμο ένα δυστυχισμένο γέρο ναβογκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο, και δεν έπαψε να αναστενάζει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με έριξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Τι να σου κάνουμε, γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι. «Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο το φτωχό γέρο. Σε λίγο να και ο ηγούμενος. Είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώτησε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, Αββά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς πάνω μου, θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο?» «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις». «Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι κι εσύ νέος? Πήγαινε, Αββά, στη δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με ελεήσει ο Θεός». «Δεν σ' αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωνε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφραινε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να δει τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνον θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του».
άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γεροηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες.

Η αθέτηση της συμφωνίας. Στο ησυχαστικό καλύβι του Αγίου Πέτρου, ο πνευματικός Παπαδανιήλ ήταν πολύ προχωρημένος στην κατά Θεό ζωή και ενάρετη πολιτεία, τόσο που τον αξίωσε ο Θεός κάθε Σάββατο να κοινωνεί και να δίνει τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Δεσπότη Χριστού στους Αγίους, οι οποίοι κυκλοφορούν στα μέρη εκείνα και κατά καιρούς, όπως ομολογούν πολλοί σεβάσμοι και αξιόπιστοι πατέρες, φανερώνονται όπου και σε όποιον προβλέπουν αυτοί, πως η εμφάνισή τους θα οικοδομήσει και θα οδηγήσει αυτόν ή αυτούς που θα τον ειδούν στην ενάρετη ζωή και στο θείο ζήλο της νοεράς προσευχής και αγνής πολιτείας. Οι Άγιοι αυτοί, 10 αριθμών, περιφέρονται στα ερημικότερα μέρη του Άθωνα και είναι αόρατοι. Πριν από πολλά χρόνια,

όταν θα πήγαιναν οι Άγιοι αυτοί οι ερημίτες, ούτε καν ο υποτακτικός του Παπαντώνης, ο οποίος ήταν και αυτός πνευματικός, αλλά κατά την εντολή των ερημιτών Αγίων και από αυτόν το είχε αποκρύψει. Ένα Σάββατο όμως, από φθόνο του πειρασμού ή από απλή σύμπτωση, την ώρα που θα πήγαιναν οι ερημίτες, επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας μακρινός αδελφικός του φίλος, τον οποίο επειδή δεν προλάβαινε να διώξει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Οι Άγιοι πήγαν στον πνευματικό και ο ξένος από την κρύπτη του έβλεπε τους Αγίους που κοινωνούσαν από το παράθυρο της προσκομιδής. Όταν τελείωσε η Θεία Κοινωνία, οι Άγιοι ευχαρίστησαν τον πνευματικό, ζήτησαν συγχώρεση και του είπαν πως επειδή δεν φύλαξε τη συμφωνία που είχαν κάνει, δεν επρόκειτο να τους ξαναδεί. Και πράγματι, από τότε ο Παπαδανίλ δεν τους είδε άλλη φορά.

Αθωνικά. Αγιανανίτες πατέρες. Οι αδελφοί Κάρτσονες. Πρόκειται για τέσσερις κατασάρκα αδελφούς, τους οποίους διάλεξε ο Χριστός από ευλαβή και επιφανή οικογένεια της Μεσσηνίας, με 12 παιδιά, για να φυτεύσει στο περιβόλι της μητέρας του. Και η Παναγία τους φώτισε να κοινοβιάσουν στη σκήτη της μητέρας της, στην ταπεινή καλύβη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ως υποτακτική του γέροντος Γερασίμου. Όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο εκείνου, ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός και ούτω καθεξής. Ήταν η εξής. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ, με μεγάλο ταλέντο ζωγράφου και αγιογράφου. Ο μοναχός Χρυσόστομος, που όμως ένα μεγάλο διάστημα ησύχασε στην καμένη σήμερα καλύβη των Ισοδίων. Ο ιερομόναχος Σεραφείμ ο Πνευματικός, περί τα 10 χρόνια μικρότερος του πατήρ Γαβριήλ. Άλλα 10 χρόνια μικρότερος, ο Βενιαμίν της οικογένειας και της συνοδείας, ο ιερομόναχος Διονύσιος ο Πνευματικός, ικανότατος ψάλτης. Αυτοί οι μακάριοι κατά κανέναν τρόπο δεν θεώρησαν την φυσική συγγένεια ως δικαιολογία για την ολέθρια παρησία. Μάλιστα, κατά αντίστροφη διαδικασία, οι μεγαλύτεροι, με το θάρρος της οικειότητας, ήσαν ακόμη αυστηρότεροι, σκληρότεροι θα λέγαμε, προς τους μικρότερους. Ήταν τα χρόνια που ανοικοδομούσαν το παλαιό σπίτι 1912-13, λίγο μετά τον θάνατο του γέροντος Γερασίμου. Γέροντας τώρα, ο Παπαγαβριήλ στέλνει στο μουράγιο τον πατήρ Σεραφείμ, περίπου 25 χρονών τότε, με την εντολή να φέρει ένα τσιμέντο. Υποζύγια δεν υπήρχαν τότε σε ολόκληρη την σκήτη. Λογίζονταν πολυτέλεια, εφάμαρτη έκπτωση από την ταπεινή γραμμή της σωματικής κακοπαθίας. Όλα τα φορτία δένονταν στην πλάτη. Ένα τσιμέντο 50 κιλών ήταν συνηθισμένο και μάλλον ασήμαντο βάρος για τους παλαιούς σκληραγωγημένους και ανδρείους ασκητές, παρόλο που η ανηφόρα για την καλύβη είναι δρόμος 40 λεπτών για εύρωστο οδοιπόρο χωρίς φορτίο. Πρόθυμο το καλογέρι, κατεβαίνει στο μουράγιο. Είχαν απομείνει 2 τσιμέντα. Πού να ξανάρχεσαι τώρα δεύτερο δρόμο? Δεν τα παίρνεις και τα 2 να τελειώνετε, να κάνεις και μεγαλύτερη άσκηση και να δει και ο γέροντας

τι δουλειά κάνεις εσύ να σε παραδεχτεί?» Του ψιθύρισε στο δεξιό αυτί ο πειρασμός. Του φάνηκε καλή και θεάρεστη η ιδέα. Θριαμβολογώντας από μέσα του ο πατήρ Σεραφείμ, ανέβαινε βαριά-βαριά, φορτωμένος στα δύο τσιμέντα. Όμως αργούσε και στο σπίτι ανησυχούσαν. Βγαίνουν και κοιτούν με τα κιάλια. «Γέροντα, έρχεται, μα πήρε και τα δύο τσιμέντα και δυσκολεύεται. Είναι στην στροφή, κάτω από την κύμηση», φωνάζουν. Απευθείας ο πατήρ Γαβριήλ παίρνει τρέχοντας τον κατήφορο, αγανακτισμένος. Λίγο αργότερα, στο ύψος της καλύβης της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο πατήρ Σεραφείμ συναντά μπροστά του με απορία τον αδελφό και γέροντά του και αντίθερμον συγχαρητηρίων δοκιμάζει άναυδο στα θερμά χαστούκια του, κι ας ήταν ο δεύτερος στην καλύβη και διάδοχός του. «Ένα δεν είπαμε?» Ευλόγησον. Τίποτα άλλο δεν πρόφερε το στόμα του παιδεμένου υποτακτικού. «Και παρήκος είσαι και κύλι θα βγάλεις και άρρωστο θα σε υπηρετούμε. Ξεφόρτωσέ τα τώρα και φέρε τα επάνω ένα-ένα». Αυτό και έκανε. Κάθε νύχτα, μία ώρα πρώτης ακολουθίας, σεισμός και παράξενοι κτύποι τάραζαν την νεκρική σιγή της καλύβας. Ήταν οι κανονιοβολισμοί του κανόνα του γέροντα Γαβριήλ. Χέρια, γόνατα, κεφάλι, τρεις διαδοχικοί σταθερά επαναλαμβανόμενοι κτύποι στο πάτωμα, καθώς ούτε στα βαθιά του γεράματα δεν διανοούνταν να αφήσει τον κανόνα του. «Αν δεν έκανε ολόκληρες τις κινήσεις, δεν έπιανε», έλεγε ο κανόνας. Από την άλλη πλευρά όμως, και το βάρος του σώματός του δεν μπορούσε να το κρατήσει από την αδυναμία. Οι άλλοι αδελφοί κάνανε τον κανόνα από βραδείς. Όταν τελείωνε αυτός, χτυπούσε την καμπάνα και ξυπνούσε τους άλλους. Έπρεπε όλοι να παρουσιαστούν στην ακολουθία το πολύ σε 5 με 10 λεπτά. Οι γεροντάδες όχι μόνο δεν άφηναν το κανόνα τους, αλλά κατά τη Σαρακοστή και άλλες περιόδους τον έκαναν διπλό ή τριπλό, για να έχουν προμήθεια σε τυχόν αρρώστιες, γεράματα, απουσίες κλπ. Κι αν έλειπαν αλλού ή έξω, συμπλήρωναν τα χρεωστούμενα τις επόμενες ημέρες. Όταν ο γέροντας Γαβριήλ έπεσε κατάκητος ένα μήνα πρώτου θανάτου του, τον είδαν πολλές φορές να κλαίει. «Γέροντα, γιατί κλαις, ευλογημένε?» «Παιδάκι μου, δεν μπορώ να κάνω τις μετάνοιές μου και σκέφτομαι τι απολογία θα δώσω στον Θεό».

άνθρωποι και άνθρωποι. Από την αυτοβιογραφία του Επαμεινώντα Ρεμουνδάκη. Αητός χωρίς φτερά. Ο Επαμεινώντας Ρεμουνδάκης υπήρξε χανσενικός υπουργός. Προσευλήθη από την νόσο σε ηλικία 8 ετών. Παρόλα αυτά σπούδασε νομικά. Μεταξύ των καθηγητών μας του 4ου Γυμνασίου Κολοκυνθούς ξεχώριζε ο θεολόγος μας Σπύρος Κουντούρης. Τρικυμίες και θύελες, φουρτούνες και καταιγίδες με βρήκαν. Όμως η αγαθή μορφή του θεολόγου μας ξεπεταγόταν μέσα στο σκοτάδι και με το δίκτυ της χειρός του μου έδειχνε μια φωτεινή επιγραφή που ήταν γραμμένα τα κατάλληλα λόγια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και έπαιρνα κουράγιο, θάρρος και δύναμη για να το ξεπεράσω και αυτό το εμπόδιο και να βρεθώ στο ήσυχο λιμάνι που θα ξεκουραζόμουν για λίγο, αντλώντας δυνάμεις για να προχωρήσω. Αγαθέ κυρινέ Σπύρο Κουντούρη, ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε, γιατί αυτά που έλεγες ήταν πίστης που την πίστευες, αλήθεια που δεν εξαπατούσε ποτέ και δύναμης που δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Έλεγες παραδείγματος χάριν ότι στη ζωή σας σήμερα και πάντοτε θα συναντήσατε πολλούς ανθρώπους, αλλά ελάχιστους ανθρώπους. Διότι άλλο είναι ο άνθρωπος και άλλο ο άνθρωπος με κεφαλαία. Πόσο μεγάλη αλήθεια! Διψήφιοι ήσαν οι αριθμοί των αληθινών ανθρώπων με κεφαλαία που συνάντησα στη ζωή μου και καθημερινώς λιγοστεύουν και αλίμονο που πηγαίνουμε. Μ' έμαθε να πιστεύω σε τρία ιδανικά μέσα στα οποία κύλησε όλη μου η ζωή και δια την οποία υπερηφανεύομαι, γιατί δεν λάθεψα ποτέ από αυτούς τους δρόμους. Πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό μου, ότι δεν είμαι άχρηστος και ότι όπου και αν βρεθώ σε κάτι μπορεί να ωφελήσω. Και το τρίτο και τελευταίο, αγάπη για τον συνάνθρωπο, γιατί έβρισκα πάντα ένα τρόπο να δικαιολογήσω τη σκληρότητα και την κακία των άλλων, στηριγμένη πάνω στην αλήθεια και στην πτωχία του πνεύματος. Είχε πει ο Κουντούρης, «Οι άνθρωποι είναι πολλοί και με αυτούς θα παλέψετε, αλλά μην απογοητευτείτε, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του κοινού πατέρα, του εν ουρανής, και αδελφοί του αδελφού μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλετε ποτέ ότι πέρα από το σκοτεινό και βρωμερό διάδρομο του τάφου υπάρχει φως, πολύ φως, και μια ζωή χωρίς πίκρες και βάσανα. Και η πίστη μου αυτή δεν με εγκατέλειψε ποτέ». Μας εδίδαξε να πολεμούμε από την ψυχή μας τον φθόνο και τη μοχθηρία. Μας έλεγε παραδείγματος χάριν, «Τι ζηλεύετε τα πλούσια μεταξωτά και τα ωραία μάλινα φορέματα? Το μετάξι βγαίνει από το αηδές κυτρινοπό σκουλίκι, το μεταξοσκόλικα, και το μαλλί είναι το φόρεμα του αγαθού προβάτου. Τι ζηλεύετε τα πολυτελή αμάξια? Ο Θεός σας έδωσε τα πόδια που μπορείτε να ζεύξετε σε όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσετε και να πάτε όπου θέλετε. Ρίξτε μια ματιά στο στερέωμα, στον έναστρο ουρανό και θα δείτε πόσα εκατομμύρια λαμπιόνια σταθερά τοποθετημένα χαρίζουν με τις αναλαμπές των φωτισμό, φανερώνοντας το μεγαλείο του πλάστου και δημιουργού. Ρίξτε επίσης μια ματιά στην ανοιξιάτικη γη, στολισμένη με χιλίων λογιών χρωματιστά λουλούδια. Ποιος τα χρωματίζει, ποιος τα τρέφει, ποιος τα καλλιεργεί? Και ας αναφωνήσομεν μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

Ανταπόδοση της ευεργεσίας. Ο Παπαφιλάρετος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, ήταν γνωστός για την αγάπη που έτρεφε για τους άλλους. Η αγάπη αυτή, ωστόσο, δεν περιοριζόταν μόνο στα έμψυχα, απλωνόταν πιο πέρα, στα άψυχα, στα ζώα, στην φύση. Αυτή την συμπάθεια προς την άλογη φύση την παρατηρούμε σαν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην χαρισματική ζωή των εκλεκτών δούλων του Θεού. Μια μέρα, έξω από το κελί του γέροντα, γινόταν μεγάλος θόρυβος. Δύο χελιδόνια είχαν αρχίσει μεταξύ τους σφοδρή μονομαχία. Ο γέροντας ανησύχησε ακούγοντας όλη αυτή την φασαρία. Βγήκε έξω και αντίκρισε θέαμα θλιβερό. Το ισχυρότερο χελιδόνι χτυπούσε με το ράμφος του το άλλο και το μαδούσε κυριολεκτικά. Χωρίς να χάσει καιρό, το έδιωξε. Πήρε στοργικά στα χέρια του το χτυπημένο χελιδόνι και μπήκε μέσα στο κελί του. Το περιποιήθηκε για μερικές μέρες και το αποτέλεσμα ήταν το χελιδόνι να ζήσει. Από τότε, όπως το λιοντάρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου ακολουθούσε τον Άγιο παντού, δείχνοντάς του την ευγνωμοσύνη του και την αφοσίωσή του, έτσι και το χελιδόνι ακολουθούσε παντού τον Παπαφιλάρετο. Πετούσε μπροστά του, έκανε τα φτερουγίσματά του, τα παιχνίδια του και λαϊδούσε, έδειχνε σαν να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον σωτήρα του. Μια μέρα, ο γέροντας αποφάσισε να απομακρυνθεί λίγο από το κελί του, είτε για να θαυμάσει τον Θεό εν της έργης αυτού, είτε για να προσευχηθεί στην ησυχία. Το χελιδόνι, πιστός φίλος και σύντροφος, πετούσε χαρούμενα όπως πάντα κοντά του. Ο γέροντας κάθισε σε ένα αλόνι, λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι, και χωρίς να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, το χελιδόνι άρχισε να πετάει ορμητικά πάνω από το κεφάλι του, χτυπώντας με δύναμη τα φτερά του και τιτιβίζοντας έντονα, σαν να ήθελε να τον ξυπνήσει και να επισημάνει κάποιον κίνδυνο. Πράγματι, ο Παπαφιλάρετος ξύπνησε εξαιτίας όλης αυτής της φασαρίας. Σηκώνει το κεφάλι του, ανοίγει τα μάτια του και τι να δει, ένα μεγάλο ερπετό τον πλησίαζε με άγριες διαθέσεις. Το χελιδόνι, που είχε γίνει μόνιμο συνοδός του, είχε κάνει με την σειρά του το δικό του έλεος στον ελεήμονα γέροντα.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Κάπου που φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

στο τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του, προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Δικτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιότιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μακρύμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση. Από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας, προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί εισάσει, η τύση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί εισάσει, και τι μη ανταπέδοκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε». Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές Του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένο στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία, που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια, που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη παθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην

άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπα Φιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικής και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο Αρχοντάρης φωνάζει. «Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία». Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος, αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους, μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής, της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίου τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου.
Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει και αυτός με την πλούσια χάρη που του εδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οερά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο
πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος. Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορο στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή του άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους, Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπήρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπα Κωνσταντίνου, του Κρητικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν, τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις, όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγί τον χιτώνα του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. Έλα Χρυσόστομέ μου να ασπαστείς τον προστάτη σου. Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε: «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτη καταφικά. Θα δέσεις με ένα σκοινί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ. Με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας μεριμνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργεί, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Ιναώσιεν»
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και πιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, κοσμάτων έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη. Με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι. Τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. Παιδί μου, την ευχή. Θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον.
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείται η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιλιναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες θύμησες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεώθα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πόσο πουλιέται ο ουρανός? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό

για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Στάρετς μιλούσε στα πλήθη των χριστιανών που σαν διψασμένα ελάφια ξεδιψούσαν κοντά του. «Πάτερ, πώς πρέπει να ζούμε, πώς θα πετύχουμε τη σωτηρία μας?» Και εκείνος, σαν τον Ιωάννη Βαπτιστή, απαντούσε: «Να ζούμε χωρίς να απελπιζόμαστε, χωρίς να κατακρίνουμε, χωρίς να πικραίνουμε κανένα και όλους να τους θυμούμε». «Πάτερ», έλεγε κάποιος άλλος, «είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στον κόσμο και να σωθούμε?» «Βεβαίως μπορούμε», απαντούσε, «εάν δεν ζούμε με το τραλαλά, αλλά με την ησυχία και την ταπείνωση». Άλλες φορές έλεγε: «Πρέπει να ζούμε με ευθύτητα, χωρίς υποκρισίες και φαρισαϊσμούς. Να μοιάζει η πορεία της ζωής μας σαν την πορεία της ρόδας. Στην ρόδα ένα σημείο αγγίζει την γη και το υπόλοιπο μέρος της βρίσκεται ανυψωμένο. Έτσι ασυμβαίνει και στη ζωή μας, και όχι να βυθιζόμαστε ολοσχερός στα γήινα. Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από τους άλλους». «Χωρίς την ταπείνωση δεν σώζεται ο άνθρωπος», έλεγε. «Αν πιστεύουμε ότι από δική μας αξία σωζόμαστε, έχουμε απατηθεί. Θα σας αναφέρω ένα διδακτικό περιστατικό. Μια επιφανής αρχόντισσα, αρκετά ευσεβής, αλλά και όχι αρκετά ταπεινή, καθώς κοιμόταν, είδε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Πάνω σε ένδοξο θρόνο ο δίκαιος κριτής και απέναντί του πλήθος λαού, μεταξύ των οποίων και η ίδια. Ο Χριστός ετοιμαζόταν να καλέσει πλησίον του τους εκλεκτούς, εκείνοι που βασίζονταν στις αρετές της και στις καλοσύνες της, περίμενε μεγάλες τιμές, αλλά έπεσε έξω στην πρόβλεψή της. Κάποια ταπεινή χωριατοπούλα εκρίθη άξια για την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ένας φτωχός χωρικός που φορούσε μάλιστα και τσαρούχια. Ακολούθησαν στη σειρά πλήθη απλοϊκών ανθρώπων. Σε κάποια στιγμή ο Κύριος έπαψε να προσκαλεί άλλους. Εκείνη, στην απελπισία της, αποφάσισε να τον πλησιάσει και να του υπενθυμίσει τα καλά που είχε κάνει. Ο Χριστός όμως απέστρεψε εντελώς το πρόσωπό του από αυτήν. Εξουθενωμένη πλέον, έπεσε στο έδαφος. Έκλαψε και αναγνώρισε ταπεινά πως πράγματι δεν της αξίζει η ουράνια βασιλεία. «Να, αγαπητοί μου», εδώ δυνάμωσε την φωνή του ο Στάρετς, «το ταπεινό φρόνημα». «Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι». «Μα πάτερ», ρώτησε κάποιος, «τόσο πολύ επικίνδυνη είναι η υπερηφάνεια». «Παιδί μου», του απάντησε, «φρόντισε να περιτυλίξεις τον εαυτό σου με την ταπείνωση και τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, έστω και αν ο ουρανός πέσει επάνω στη γη».

Εμφορούμενος από προφητικό πνεύμα, ο Στάρετς τόνιζε, όπως οι προφήτες της Βίβλου, ότι ο Θεός κατευθύνει την πορεία της ζωής μας βάσει απαρασάλευτων ηθικών νόμων. Δίδασκε πως στον αμαρτωλό άνθρωπο είναι αναπόφευκτη η συντριβή, και αν αυτός δεν αγκαλιάσει μόνος του τη συντριβή και την ταπείνωση, θα τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, πράγμα πολύ αναγκαίο και πολύ ωφέλιμο για την ψυχή. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι ανέσεις, η ευημερία, οι επιτυχίες σπρώχνουν την ψυχή στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού παραχωρεί διάφορες θλίψεις και δοκιμασίες. Παρατηρήστε την μυλολόνθη, είδος κανθάρου, τους έλεγε. Όταν είναι ζεστός ο καιρός και λάμπει ο ήλιος, τρέχει παντού, βομβίζει, υπερηφανεύεται. Όλα τα δάση και τα λιβάδια είναι δικά της. Όταν όμως κρυφτεί ο ήλιος και φυσήξει παγωμένος άνεμος, ξεχνά τα υπερήφανα ταξίδια, τρυπώνει μέσα στα φύλλα και ούτε καν ακούγεται. Έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Η παγωνιά όμως των συμφορών οδηγεί στην ταπείνωση.

Σχετικά με το θέμα της ταπεινώσεως και του πόνου, ο πατήρ Αμβρόσιος δίδασκε: «Ακούστε, χριστιανοί μου, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο πρώτος, να μην αμαρτάνουμε. Ο δεύτερος, να δείχνουμε ειλικρινά μετάνοια. Ο τρίτος, αν δεν μετανοήσουμε πραγματικά, να υπομείνουμε τις συμφορές που θα μας βρουν. Ο Χριστός συγχωρεί τα ανομήματά μας, αδελφοί, αλλά και ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κοιλίδες της αμαρτίας. Στον ληστή που μετανόησε υποσχέθηκε ο Κύριος τον Παράδεισο. Ωστόσο, ήρθαν κατόπιν οι στρατιώτες και του σύντριψαν τα σκέλη και σε αυτή την κατάσταση κρεμόταν από το σταυρό τρεις ώρες. Έτσι, υπομένοντας αγόγγιστα τον πόνο, πέτυχε την ψυχική του κάθαρση. Για την κάθαρση του ο άνθρωπος οφείλει να σηκώσει βαρύ σταυρό. Το πόσο βάρος θα έχει ο σταυρός δεν το κανονίζει ο Θεός, αλλά εμείς οι ίδιοι. Πρόκειται για δέντρο που φυτρώνει στη δική μας καρδιά.

Κάποια φορά που ο Στάρετς μιλούσε στον κόσμο, του ανηγγέλθη ο ευνίδιος θάνατος ενός προσώπου. «Να, ο θάνατος», είπε, «είναι πίσω από την πλάτη μας. Εμείς όμως τον φανταζόμαστε πίσω από τα βουνά και ούτε καν τον σκεφτόμαστε». Για την ώρα του θανάτου δίδασκε και τα εξής αξιοπρόσεκτα. «Ο Θεός ζητά από μας να διορθωθούμε. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο, δεν μπορεί να γίνει αμέσως και γι' αυτό μακροθυμεί. Τότε διακόπτει ο Θεός την ζωή του ανθρώπου όταν τον βρίσκει ετοιμασμένο για τον ουρανό ή όταν δεν βλέπει καμιά ελπίδα διορθώσεως». Στην ερώτηση «Όταν ζούμε ενάρετα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας» απαντούσε: «Δεν είναι σωστό να την θεωρούμε βεβαία την σωτηρία μας, αλλά ούτε πάλι να απελπιζόμαστε για αυτήν. Η ορθή θέση είναι στη μέση και να ελπίζουμε ότι θα την κερδίσουμε και να φοβούμεθα μήπως την χάσουμε. Ας μη λησμονούμε πως αυτοί που σήμερα ζουν ενάρετα μπορεί αύριο, αν δεν προσέξουν, να πέσουν στην αμαρτία. Για να δείξει πως εργάζεται ο εχθρός την σωτηρία μας, έφερνε μια επιτυχημένη εικόνα. Παρατηρήστε», έλεγε, «την αράχνη. Φαίνεται ήσυχη και ενοχελική, αλλά τα δίχτυα της τα έχει στήσει καλά και περιμένει την ανύποπτη μύγα. Μόλις την συλλάβει στην πλεκτάνη της, τρέχει και τη κόβει αμέσως το κεφάλι, ενώ εκείνη εκτυπά τα φτερά της και βουίζει απελπισμένα.

σχετικά με την συμπεριφορά προς τους εχθρούς συμβούλευε. Πρέπει να αγωνιστούμε, παρόλη την αντίδρασή μας, να κάνουμε κάποια καλοσύνη προς τους εχθρούς μας. «Πάτερ», ρώτησε κάποιος, «όταν ένας δεν είναι καλά στην υγεία του και συμβαίνει να ερεθίζεται και να εκνευρίζεται εύκολα, έχει ενοχή γι' αυτό?» «Άκουσε, αδελφέ μου», το αποκρίθηκε, «κανένας δεν πρέπει να δικαιολογεί την ευρικότητά του. Δεν φταίει σε αυτόν η αρρώστια του, αλλά ο εγωισμός του. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Οργή ανδρός, δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Δηλαδή, η οργή παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και δεν τον αφήνει να πράξει την αρετή και την δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός. Ας προσέξουμε και τούτο. Να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί και ανυπόμονοι. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλασσόμαστε από τον εκνευρισμό και την οργή. Για την απόκτηση της αγάπης συνιστούσε. Εάν βλέπεις πως δεν υπάρχει μέσα σου αγάπη και να επιθυμείς να την αποκτήσεις, άρχισε να κάνεις αγαθοεργίες, έστω και χωρίς αγάπη. Και ο Κύριος, βλέποντας τον πόθο σου και τις προσπάθειές σου, θα σου εμφυτεύσει μέσα σου την αρετή αυτή.

Συνομιλώντας ο Στάρετς με κάποιο αδελφό, ο λόγος ήταν για την ευχή του Ιησού και για τους απρεπείς λογισμούς, του διηγήθηκε την εξής εντυπωσιακή περίπτωση. Ρώτησε ένας αδελφός τον άλλον, «Ποιος σου έμαθε την ευχή του Ιησού?» Και εκείνος του απάντησε, «Οι δαίμονες». «Μα είναι δυνατόν αυτό?» «Βεβαίως. Αυτοί με πολεμούσαν με αισχρούς λογισμούς, εγώ αμυνόμουν λέγοντας την ευχή και έτσι την έμαθα καλά». Συχνά, όταν ήταν η συζήτηση για την προσευχή, τόνιζε την αξία της ευχής του Ιησού. «Να επιμένεις πολύ», έλεγε σε ένα πνευματικό του τέκνο, «στην ευχή του Ιησού. Αυτό θα καθησυχάσει την ψυχή σου περισσότερο και από ένα μεγάλο κανόνα προσευχών. Αυτό θα σου φέρει και ταπεινό φρόνημα». Ανέφερε μεταξύ άλλων και την επόμενη εντυπωσιακή ιστορία. Κάποιος ευσεβής χριστιανός είχε στο σπίτι του ένα κόρακα που τον εξασκούσε στο να μιλά. Τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ,

«Πάτερ», έλεγε κάποιος, «η Αγία Γραφή μας συνιστά να είμαστε φρόνιμοι ως ιόφης». «Εξηγήστε μας την σημασία αυτής της φράσης». «Το φίδι», απαντούσε εκείνος, «όταν έρθει ο καιρός για να αλλάξει το δέρμα του, περνά μέσα από στενό μέρος. Έτσι με ευκολία απαλλάσσεται από το παλιό περίβλημα. Ομοίως και εμείς, για να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο, πρέπει να περάσουμε την στενή οδό του Ευαγγελίου. Αλλά και κάτι άλλο. Μπροστά στον κίνδυνο, το φίδι ενδιαφέρεται μόνο να προστατεύσει το κεφάλι του. Ας το μιμηθούμε. Πρώτη στο μέλημά μας, ας είναι η περιφρούρηση της πίστεως. Αν η πίστη διατηρηθεί, όλα τα άλλα διορθώνονται». «Πάτερ», ρώτησε κάποιος άλλος, «όταν, χωρίς να το θέλω, περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω?» «Άκουσε, παιδί μου, κάποια ασκήτρια, η Εκατερίνη σε νεή σκαγιά, εταλαιπωρεί το πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις. Στο τέλος την επισκέφτηκε ο Χριστός και αμέσως της απεμάκρυνε. «Πού ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου?» τον ρώτησε. «Ήμουν μέσα στην καρδιά σου», της απάντησε. «Στην καρδιά μου? Μα αφού είναι γεμάτη από ακάθαρτους λογισμούς». «Ήμουν στην καρδιά σου, γιατί εσύ κανένα από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχτηκες. Αντιθέτως, προσπαθούσες να τους διώξεις. Δεν μπορούσες να απαλλαγείς από αυτούς και υπόφερες. Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους. Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδιά σου. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Όταν δεν συγκατατιθέμεθα στις άσχημες σκέψεις, δεν έχουμε ενοχή».

Δεν ήταν η ψυχή του Στάρετς μόνο δυνατή και ανθεκτική. Ήταν συγχρόνως και γεμάτη ταπείνωση, συντριβή και κατάνοιξη. Ο ιερομόναχος της Όπτινα, πατέρας Πλάτων, που για ορισμένο διάστημα χρημάτισε εξομολόγος του, είχε πολλά να πει για την συντετριμένη καρδιά του. Πόσο με δίδασκε η εξομολόγηση του πατρός Αμβροσίου. Με τι μεγάλη ταπείνωση και συντριβή ξαγόρευε τις αμαρτίες του. Και τι αμαρτίες, τέτοιες που εμείς ούτε τις υπολογίζουμε καθόλου. Κατέλυε παραδείγματος χάρη την Τετάρτη και την Παρασκευή. Έτρωγε 2-3 κομματάκια ολλανδικής ρέγγας εξαιτίας της στομαχικής του παθήσεως και για αυτή την πράξη του οδυρόταν. Γονάτιζε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και σαν κατάδικος εκλιπαρούσε το θείο έλεος. Βλέποντάς τον να θρηνεί έτσι, αναλυόμουν και εγώ σε δάκρυα.

τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Β' Κορινθίους, σίγμα ταφ, 16. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από αυτούς τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα, στα αλήθεια τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Αδελφοί μου, η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική της κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας. Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους. Δυστυχώς, εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάπτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάνουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Αδελφοί μου, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας, να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα. Από την ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Γωνιάς.

Η επιστολή μιας δασκάλας. Του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Θα σας μεταφέρω, αγαπητοί μου, πάλι σήμερα ένα μέρος μιας επιστολής που έλαβα, που δεν εξαντλείται στο «Υγεία έχω και υγεία ποθώ για σας». Όχι ότι δεν είναι βέβαια σπουδαίο και αυτό, και θα πω λίγα λόγια μετά. Εργάζομαι σε δημοτικό σχολείο ως εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές μου είναι από 8 έως 12 ετών. Μοιάζει να έχω απέναντί μου έναν κόσμο απρόβλεπτο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα και όπου το μυαλό οπλίζει τα δάχτυλα που πληκτρολογούν τα διάφορα τηλεχειριστήρια με ζηλευτή άνεση. Εδώ ο λόγος είναι συνθηματικός, ασφυκτικά περιορισμένος. Αν δεν ξέρεις τον κώδικα, μένεις ακόμα πιο πίσω. Παραδοσιακά θεωρούμε ότι η απλότητα βρίσκεται έμφυτη σε ένα παιδί. Συγχωρήστε με, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση, περισσότερη απλότητα μπορώ να διακρίνω στην ωριμότητα των γυρατιών. Η παιδική φύση είναι δυσκολοδιάκριτη πίσω από τα απανοτά στρώματα εισαγόμενων ιδεών που το παιδί έχει οικειοποιηθεί. Τα όρια της παιδικής ηλικίας όλο και περιορίζονται. Ο όρος «παιδί» είναι ένας ολόκληρος γρίφος. Στην πλειονότητά τους οι γονείς αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευτικό με σκεπτικισμό. Θεωρούν ότι το παιδί είναι σε θέση να έχει σφαιρική άποψη και να διακρίνει το σωστό. Καταλήγουμε να υπάρχουν τόσα σωστά όσα και τα παιδιά. Επιμένουν να μην καταλαβαίνουν ότι γνώση σκέτη δεν υπάρχει. Πηγαίνει μαζί με την καλλιέργεια του ήθους, το χειρισμό, κατανόηση των συναισθημάτων και πολλά άλλα. Σε αυτό το σημείο η συζήτηση πάβει να αφορά το παιδί. Υπερασπιζόμαστε αμφότεροι την επάρχειά μας. Ακολουθεί εκνευρισμός εκατέρωθεν, που αναπόφευκτα μεταδίδεται και στο παιδί. Στα ενδοϋπηρεσιακά επιμορφωτικά προγράμματα μας υποδεικνύονται τρόποι για να προσφέρουμε τη γνώση τεμαχισμένη στους μαθητές. Ποτέ δεν φαίνεται να έρχεται η σύνθεση. Αφήνουμε τον μαθητή να κάνει τη συναρμολόγηση κατά το δοκούν. Τα τελευταία χρόνια μένω με την ανομολόγητη εντύπωση, βεβαιότητα, ότι δεν έχω ιδέα προς τα που πάω τους μαθητές μου. Ζητώ λόγο ωφελίας, ώστε να προσδιορίσω το ουσιώδες για τους καιρούς που ζούμε. Ζητώ επίσης την προσευχή σας. Φοβάμαι τη στιγμή που θα ρωτηθώ τι έκανα για τους ανθρώπους που μου εμπιστεύτηκε ο Δημιουργός μας. Φαντάζομαι κάποιους να κινούν ίσως τα κεφάλια τους κάπως ηρωνικά. Θα το προσπεράσω και θα πω. Μια δασκάλα δεν κάνει διακοπές και σκέφτεται τους μαθητές της, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους γονείς, τον τρόπο του προγράμματος, κυρίως τα ίδια τα παιδιά. Μπορεί να παρατηρείται μια κόπωση στη γραφή της, όμως νομίζω δεν είναι ευκαταφρόνητες οι σκέψεις της. Τις καταθέτει με γνώση, πείρα, πόνο και αγάπη. Κι εγώ φαίνεται διάλεξα ανεπίκαιρο θέμα. Οι σκέψεις της καλής αυτής δασκάλας δεν είναι με αφορμή ένα σημερινό ή χθεσινό επεισόδιο. Είναι γεγονός πως τα παιδιά στην εποχή μας έχουν αλλάξει αρκετά. Από πολύ νωρίς γνωρίζουν πάρα πολλά και δεν γνωρίζουν αν είναι τόσο καλό. Η μέθοδος απομνημόνευσης μόνο είναι αναποτελεσματική. Πρέπει να ειδωθεί επισταμένα ο τρόπος διαπλάσεως ήθους και χρηστών χαρακτήρων των παιδιών. Προσευχόμεθα να μην μας κρίνει αυστηρά ο Θεός και να εξαντλήσει το πέλαγος της αγάπης Του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Στίχη 25-32. Ιδιαίτερε οδηγίε για την χριστιανική ζωή. Γι' αυτό, αφού αποθέσετε μία φορά για πάντα το ψεύδος και λαλείτε αλήθειαν ο καθένας σας με τον πλησίον του, διότι αποτελούμε όλοι μας ένα σώμα και είμεθα μεταξύ μας μέλη ο ένας του άλλου. Οργίζεστε όχι από εγωισμόν και ιδιωτελή ελαττήρια, αλλά μόνον εξ αγνού κατά Θεόν ζήλου, ώστε να μην αμαρτάνετε. Εάν δε συμβεί να παροργιστείτε μεταξύ σας, σπέβδετε προς συνδιαλλαγήν, ώστε να μην σας προφτάσει η δύσης του ηλίου, αλλά να συμφιλιώνεστε προτού έλθει η νύχτα. Και μη δίδετε ευκαιρίαν εις τον διάβολον να εισχωρήσει μεταξύ σας. Εκείνος που κλέπτει, ας μη κλέπτει πλέον. Ας σκοπιάζει δε περισσότερον και ας εργάζεται το έντιμον βιοποριστικών έργων με τα χέρια του, για να έχει να μεταδίδει και εις εκείνον ο οποίος έχει ανάγκην. Κάθε λόγος βρωμερός ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά εάν υπάρχει κάποιος λόγος καλός και κατάλληλος να οικοδομήσει την παρουσιαζομένη ανάγκη, για να δώσει πνευματική ωφέλεια και να μεταδώσει χάριν εις τους ακούοντας, αυτός ας λαλείται από σας. Και μη λυπείτε με τα βρωμερά λόγια σας το Άγιον Πνεύμα του Θεού, με το οποίο εσφραγίστητε και σημαδεύτητε όσοι δικοί του για την ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας, οπότε θα επιτύχομεν την τελείαν απολύτρωση. Κάθε εσωτερική δυσαρέσκεια και θυμός και οργή και παράφορος κραυγή και ύβρις κατά του πλησίον ας σηκωθεί και ας εξοριστεί μακράν από σας, καθώς και κάθε κακεντρέχεια. Γίνεστε ο ένας προς τον άλλον ευεργετικοί, με πονετικήν καρδίαν, συγχωρούμενοι μεταξύ σας, καθώς και ο Θεός δια του Χριστού σας συνεχώρησε.

Κεφάλαιον πέμπτον. Στίχοι 1 έως 21. Μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Αφού δε ο Θεός σας συνεχώρησε, γίνεστε λοιπόν κι εσείς μιμητέ του Θεού σαν τέκνα αγαπητά. Και να πολιτεύεστε με αγάπη, καθώς και ο Χριστός μας ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν Του προς χάριν μας και προς σωτηρία μας, προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, για να είναι ενώπιόν Του η θυσία αυτή σαν μυρωδιά ευωδιάζουσα. Πορνεία δε και κάθε είδος σαρκικής ακαθαρσίας ή πλεονεξίας δεν πρέπει ούτε καν ως απλή ονομασία να αναφέρεται μεταξύ σας, καθώς αρμόζει εις ανθρώπους που αγιάστησαν από το Άγιον Πνεύμα και έχουν προορισμό να εμένουν εις την αγιότητα. Καθώς επίσης δεν πρέπει να ονομάζεται ούτε αισχρά διαγωγή και μορολογία ή αστιώτης απερπής και βομολόχος, τα οποία δεν αρμόζουν εις χριστιανούς, αλλά φροντίζεται περισσότερο να ακούγεται προσευχή ευχαριστίας. Φυλαχτείτε από όλα αυτά, διότι πρέπει να ξέρετε καλά τούτο, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ο οποίος είναι ειδωλολάτρης, διότι η λατρεία του χρήματος απορροφά ολόκληρον την καρδία του, δεν έχει ουδέ το ελάχιστο δικαίωμα κληρονομίας εις την Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Και ας μη σας εξαπατά κανείς με λόγους κούφιους και ψευδείς, διότι δια τα αμαρτήματα αυτά έρχεται η οργή του Θεού κατά των απειθών και ανυποτάκτων ανθρώπων. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι των ανθρώπων αυτών εις τα πονηρά έργα των. Σκεφτείτε τι είστε εις το παρελθόν. Τόσον πολύ είχε ενισχωρήσει μέσα σας ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε είχετε μεταβληθεί εις σκότος. Τώρα όμως, για της ενώσεώς σας με τον Κύριον, εγίνατε φως. Να συμπεριφέρεστε λοιπόν σαν παιδιά φωτός, σαν άνθρωποι που εις όλα τον είναι φως και δια της αρετής των λάμπουν. Οφείλετε δε, αφού ελάβατε το Άγιον Πνεύμα, να δεικνύετε διαγωγήν φωτεινήν, διότι ο καρπός που παράγει το Άγιον Πνεύμα εις τας ψυχάς των φωτισμένων υπ' αυτού δεικνύεται εξωτερικώς με κάθε καλοσύνην και δικαιοσύνην και φιλαλήθειαν, και εξετάζεται να μάθετε τι είναι βάρες των ενώπιων του Κυρίου. Και μη γίνεστε με την ανοχήν σας συγκοινωνοί και συνένοχοι στα έργα του σκότους, τα οποία δεν φέρουν κανένα ωφέλιμον καρπών. Αντί να τα σκεπάζετε και να τα ανέχεστε, οφείλετε μάλλον να ελέγχετε τα έργα αυτά και να τα βγάζετε εις το φως, αποδεικνύοντες πόσον ολέθρια είναι. Ο έλεγχος και η διαφώτιση σε αυτή είναι επιβεβλημένη και ωφέλιμος, διότι τα έργα που πράττουν κρυφίως οι απειθείς αυτοί είναι τόσο εσχρά, ώστε και μόνον το να ομιλεί κανείς δι' αυτά φέρει εντροπήν. Για του ελέγχου όμως τα έργα αυτά που γίνονται κρυφά φανερούνται. Γίνεται δηλαδή γνωστός ο εσχρός των χαρακτήρ και ολέθριες συνέπειε των, και διορθούνται όσοι έχουν καλήν προαίρεση και πάβουν πλέον να κάνουν τα κρυφά και εργάζονται εις το εξής φανερά, διότι κάθε τι που δεν φοβείται των έλεγχων και δεν δυσκολεύεται να φανερωθεί είναι φως. Επειδή δε πράγματι επέρχεται διόρθωσης δια του ελέγχου, δι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί τον έλεγχον και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν διαστόματος των προφητών της Καινής Διαθήκης: «Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσω από την νέκραν και τον θάνατον εις τον οποίον σε έριψεν η αμαρτία, και θα σε φωτίσει ο Χριστός».
Λάβατε δε και εσείς των φωτισμών αυτών από τον Χριστόν. Λοιπόν, προσέχετε πώς με πάσαν ακρίβειαν να συμπεριφέρεστε, όχι σαν άσοφοι και ασύνετοι, αλλά ως σοφοί και φρόνιμοι. Η σύνεσις δε και η σοφία σας θα φαίνεται με το να επωφελείστε πνευματικώς κάθε ευκαιρίαν και με πάσαν σπουδή να αρπάζετε αυτήν. Δεν πρέπει δε να χάνετε καμίαν ευκαιρίαν, διότι η μέρε ένεκα του επικρατούντος κακού είναι γεμάτε σκάνδαλα. Και ως εκ τούτου, εμένα ευκαιρία του αγαθού παρουσιάζονται σπανιότερον, εδέ αφορμέ προς το κακόν είναι πολυπληθέστερε. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε και μη γίνεστε ανόητοι, αλλά να εξετάζετε και να κατανοείτε ποιον είναι το εις εκάστην περίπτωσιν θέλημα του Κυρίου. Οπότε, εάν συμμορφώνεστε προς αυτό, θα γίνεστε πράγματι σοφοί και συνετοί. Και μη μεθάτε με ίνον. Εις την μέθην υπάρχει διαφθορά και ασωτεία, αλλά γεμίζετε το εσωτερικόν σας με πνεύμα Άγιον. Και ο Θείος τότε ενθουσιασμός που θα γεμίζει τα σκαρδία σας θα εξωτερικεύεται με τον αλαλείτε μεταξύ σας με ψαλμούς και με ύμνους και με οδάς πνευματικάς και με το να τραγουδάτε και ψάλετε εις τον Κύριον όχι μόνο με το στόμα σας αλλά και με την καρδία σας που θα προσέχει τα ψαλόμενα και να ευχαριστείτε πάντοτε διόλα όχι μόνον δια τα ευχάριστα αλλά και δια αυτά τα θλιβερά των Θεών και Πατέρα ως δούλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν δε με τους ύμνους σας και τας ευχαριστίας σας αυτάς επιτελείτε στοιχειώδες καθήκον σας προς τον Θεόν, ως προς τον πλησίον καθήκον έχετε να υποτάσσεστε ο ένας εις τον άλλον με φόβον Χριστού.

στίχοι 22 έως 33. Αμοιβαία καθήκοντα των χριστιανών συζύγων.

κρίνεται. Καθότι αυτός είναι συγχρόνος και σωτήρ του σώματος, ήτι της Εκκλησίας. Και καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, έτσι και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους ευσεβείς και θεοφοβουμένους άνδρας των εις όλα. Οι άνδρες εξάλλου, να αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκε τον εαυτόν του εις θάνατον υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει δια του λουτρού του ύδατος, ήτι του Αγίου Βαπτίσματος, με τον λόγον της επικλήσεως που συνοδεύει το λουτρόν τούτο. Και έτσι, αφού την καθαρίσει και την αγιάσει, να την στήσει στο πλευρόν του ως άλλη νύμφην, ένδοξον την Εκκλησίαν, χωρίς να έχει λέραν ή ζαρωματιάν ή άλλο τίποτα από εκείνα που την ασχημίζουν, αλλά να είναι αγία και άμεμπτος. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τας γυναίκας των σαν τα ίδια των σώματα. Εκείνος που αγαπά την γυναίκα του, τον εαυτόν του αγαπά. Διότι ποτέ κανείς δεν εμίσησε την σάρκα του, αλλά την τρέφει καλά και την περιθάλπει, καθώς και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησίαν. Και επιμελείται ο Κύριος την Εκκλησίαν, διότι εμείς που την αποτελούμεν, είμεθα μέλη του σώματός του από την σάρκα του και από τα οστά του, όπως άλλοτε η Εύα ή το από τα οστά και την σάρκα του Αδάμ. Επειδή δε αυτή το η καταγωγή της Εύας και τόσον στενός ο συνδεσμός της προς τον Αδάμ, ένε κατούτου, όπως αναφέρεται στην Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι εις ένα σώμα. Η αλήθεια δε αυτή περί της Εκκλησίας, που έως τώρα ή το άγνωστον μυστήριον και μας απεκαλύφθη από τον Θεόν, είναι μεγάλη σημασίας. Λέγω δε τούτο αναφερόμενος εις την πνευματικήν ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ό,τι δηλαδή ελέγχθη εις την αρχήν της δημιουργίας περί του ανδρός και της γυναικός, το αυτό επληρώθη και επραγματοποιήθη δια της μυστικής ενώσεως του Χριστού και της Εκκλησίας. Το ότι δε η ένωση του ανδρός και της γυναικός εν το γάμο υπήρξε μόνον εικόν της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησίαν, δεν ελαττώνει τας υποχρεώσεις κάθε ανδρός προς την γυναίκα του. Αλλά και καθένας από σας, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς έτσι, όπως αγαπά τον εαυτόν του. Η δε γυναίκα, παραγγέλω, να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της.

Κεφάλαιο έκτον. Στίχοι 1 έως 4. Αμοιβαία καθήκοντα γονέων και τέκνων.

τέκνα να υπακούετε εις τους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Η εντολή αυτή είναι η πρώτη των δεκάλογων που συνοδεύεται με υπόσχεση ανταμοιβής, διότι εν συνεχεία λέγει η Γραφή, για να έβρεις καλόν και ευτυχήσεις και για να ζήσεις μακρόν χρόνων επί της γης. Και οι πατέρες, μη ερεθίζετε και μη κινείτε εις θυμών και οργήν τα τέκνα σας, αλλά να τρέφετε τα επιμελώς με παιδαγωγίαν και νουθεσίαν σύμφωνον με το θέλημα του Κυρίου. Στίχοι 5 έως 9. Καθήκοντα κυρίων και δούλων. Η δούλη να υπακούεται εις τους κατά σάρκα κυρίους με φόβον και τρόμον, με ευθύτητα και ειλικρίνεια της καρδίας σας, σαν να υπακούεται εις τον Χριστόν. Όχι με δουλείαν πλαστήν που γίνεται μόνον για τα μάτια, και εφόσον σας βλέπουν οι Κύριοι, όπως κάνουν αυτοί που ζητούν να αρέσουν εις ανθρώπους. Αλλώς δούλοι του Χριστού εκτελούνται στο θέλημα του Θεού, από μέσα από την ψυχή σας, με ειλικρίνεια και προθυμίαν, με ενδιαφέρον και καλήν διάθεσιν, σαν να δουλεύετε εις τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους. Να ξέρετε δε ότι οποιονδήποτε καλόν κάμει κάθε άνθρωπος, τούτο θα πάρει πάλιν από τον Κύριον, ο οποίος θα τον ανταμείψει δι' αυτό, είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι να κάνετε τα ίδια προς αυτούς, να φέρεστε δηλαδή προς τους δούλους σας με το αυτό πνεύμα της αγάπης και ευνοίας με το οποίο οφείλουν να σας υπηρετούν και εκείνοι. Να αποφεύγετε την απειλήν και την φοβέραν, πολύ δε περισσότερον τα στιμωρίας και τα κτυπήματα. Να φέρεστε δηλαδή με επίοικιαν, διότι ξέρετε ότι κι εσείς οι ίδιοι που είστε Κύριοι των, έχετε Κύριον εις τους ουρανούς και δεν μεροληπτεί, ούτε χαρίζεται αυτός αναλόγως των προσώπων, αλλά θα αποδώσει στον καθένα το δίκαιον, είτε δούλος είναι ούτος, είτε Κύριος.

στίχοι 10 έως 13. Προτροπή προς θαραλέον αγώνα. Η προτροπή δε που μένει να σας κάμω, αδελφοί μου, είναι: ενισχύεστε με δύναμην που δίδει μετά του Κυρίου κοινωνία μας και που πηγάζει από την κρατεάν ισχύν του. Ενδυθείτε ολόκληρον των οπλισμών με τον οποίο ο Θεός οπλίζει τους στρατιώτας του, για να δύναστε να αντιστέκεστε εις τα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου. Διότι πραγματικώς δεν έχουμε να παλέσουμε προς αντιπάλους ομοίους μας με αίμα και σάρκα σαν την δική μας, αλλά η πάλη και ο πόλεμός μας είναι προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τα διαβολικά αυτά τάγματα, προς τους κοσμοκράτορας που άρχουν επί του πλήθους των ανθρώπων, των βυθισμένων εις το ηθικό σκότος, το οποίο επικρατεί εις τον αιώνα τούτον. Καλούμεθα να παλέσουμε προς τα πνευματικά όντα, τα οποία είναι γεμάτα πονηρίαν και τα οποία κατοικούν εις τους ορίζοντας που είναι πάνω από τον αέρα. Διότι λοιπόν ο αγώνας είναι φοβερός, γι' αυτό πάρετε πάνω σας την πανοπλίαν που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέρα που ο πειρασμός σας προσβάλλει με δύναμη, και αφού εκτελέσετε επακριβώς όλα τα καθήκοντά σας, να σταθείτε εις την θέση σας και να την κρατήσετε καλά. Σταθείτε λοιπόν εις την παράταξη του αγώνος, αφού ζωστείτε ως άλλην ζώνην την αλήθειαν, ώστε ο της αληθείας φωτισμός να σας δώσει πνευματική δύναμη και ευκινησίαν, και ενδυθείτε ως άλλον θώρακα την δικαιοσύνη, ώστε να είστε απλήγωτοι από κάθε βέλος αδικίας και να μην παρασύρεστε εις κανένα άδικον έργον κατά του πλησίον. Και φορέσετε εις τους πόδας ως άλλα υποδήματα που διευκολύνουν να περπατεί κανείς ελεύθερα, την ετοιμασίαν και πρόθυμον δραστηριότητα, την οποίαν δίδει στην ψυχήν η τήρηση του Ευαγγελίου που παρέχει την ειρήνη. Μαζί με όλα αυτά να πάρετε πάνω σας και να φορέσετε σαν άλλην μακράν ασπίδα που θα σας σκεπάζει ολοκλήρους την πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλους τους καυστικούς πειρασμούς του πονηρού που μοιάζουν με βέλη πύρινα, και να δεχτείτε σαν άλλην περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, ώστε όπως η περικεφαλαία προστατεύει την κεφαλήν του στρατιώτου, έτσι και η αγαθή και χαρούμενη λογισμή που εμβάλλει η χριστιανική ελπής να περιφρουρούν την διάνοιά σας. Πάρετε και την μάχαιραν που δίδει το πνεύμα, η οποία είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά και με όλων αυτών των οπλισμών που θα φέρετε, πάλιν από την θείαν δύναμη και βοήθεια να εξαρτάται την νίκη σας. Να παρακαλείτε λοιπόν τον Θεό με πάνιδος προσευχής και αιτήσεως, και να προσεύχεστε εις κάθε καιρόν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Να επιμένετε δε εις αυτό τούτο το έργο της προσευχής και να είστε άγρυπνοι με κάθε δυνατήν αιμονήν και δέησιν διόλους τους χριστιανούς. Και ιδιαιτέρως να προσεύχεστε υπέρ εμού, για να μου δοθεί από τον Θεό σοφία για να ομιλώ καταλήλως και προεπόντως. Να μου ανοίξει δηλαδή ο Θεός το στόμα μου, για να γνωστοποιήσω με παρησίαν και αφοβίαν την μέχρι προλίγου κρυμμένην, φανερωθήσαν δε τώρα υπό του Θεού αληθείαν του Ευαγγελίου. Για την αλήθεια δε αυτή είμαι πρεσβευτής σταλμένος από τον Θεόν, και ως στολήν και έμβλημα του μεγάλου αυτού αξιώματός μου φέρω την αλυσίδα με την οποία είμαι δεμένος. Να προσεύχεστε δι' εμέ για να ομιλήσω με παρησίαν δια το μυστήριον του Ευαγγελίου, καθώς πρέπει να ομιλήσω.

Στίχοι 21 έως 24. Η αποστολή του Τυχικού. Για να μάθετε δε και εσείς τα ειδικά μου νέα, τι πράττω δηλαδή, θα σας τα καταστήσει όλα γνωστά ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν το έργο του Κυρίου. Σας τον έστειλα δι' αυτόν ακριβώς των σκοπών, για να μάθετε όλα τα ειδικά μας και για να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. Από τον Θεόν δε και Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ήθε να δοθούν εις τους αδελφούς ειρήνη και αγάπη συντροφευμένη με πίστην. Η χάρις ήθε να είναι με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν με αγάπη που μένει πάντοτε άφθαρτος και αιωνία. Αμήν.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία.